0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: away to heaven.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
9: Αστέρι.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού
12: 880 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
14: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
15: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σπανάκι.
18: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σαμπουάν.
18: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Υγροπιάτων.
18: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
21: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα.

28 Ιουλίου. Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίου Αυξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Θα κάνουμε καλή ραδιοφωνική συντροφιά και αυτό το πρωινό. Από την κορυφή του Βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίσουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική. Το ίδιο ισχύει και για την άμυνα. Στόκερ, η Ελλάδα παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής. Άτμο Hub, μεταφορά σαχαριανής σκόνης προς την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει. Στον Εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος. Υπουργείο των Εξωτερικών, ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Λιβύης. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα προγράμματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και τα προαιρετικά ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα. Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για Ουκρανικό. Η Ελλάδα ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών. Ντόναλντ Τραμπ καλέσει πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν μετά την αναστολή των εχθροπραξιών. 7 νεκροί σε επιθέσεις της Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, η δουλειά της προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και τη διαφάνεια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Όλα τα ονόματα. Καναδάς, πυροβολισμοί έξω από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τορόντο. Βουλή, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σδούκου, στηρίζουμε τους πολίτες χωρίς όμως να βάλουμε υποθήκη το μέλλον. Ιταλία, για πρώτη φορά γιατροί μεταμόσχευσαν την οχρά κοιλίδα χαρίζοντας 67χρονη τυφλή γυναίκα την όρασή της. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 38 λεπτά μετά τις 7 τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν λάβει στροφή 180 μοιρών. Με τον Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα να βλέπει καλές πιθανότητες για αποτελέσματα στις συνομιλίες με το Ιράν. Την ίδια στιγμή όμως που το Ιράν διαψεύδει πως αναμένεται να κάτσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει κάτι, είπε συγκεκριμένο ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την τρίτη ημέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή μας μιλούν για το κλείσιμο συμφωνίας, υποστήριξε, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός των Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταυτόχρονα απείλησε να διατάξει νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, παραμερίζοντας τις ανησυχίες για την ενδεχόμενη έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που ανέδειξαν διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times. Μετά από 15 ημέρες ανταλλαγών πληγμάτων, τα οποία έκαναν κομμάτια το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, κείμενο που υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου και υποτίθεται πως θα οδηγούσε στον τερματισμό του πολέμου, οι εχθροπραξίες ανεστάλησαν μόλις το Σάββατο που μας πέρασε. Μολονότι τα όπλα σιγούν στο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, η Σαουδική Αραβία, βασικό σύμμαχος της Ουάσιγκτον στην περιοχή, ανακοίνωσε πως αναχέτησε επίθεση με drones που εξαπολύθηκε από το έδαφος του Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε για τις επιθέσεις τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν, αν και ακόμα κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Αφού η Σαουδική Αραβία απέτησε η Βαγδάτη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει να χρησιμοποιείται η επικράτειά της ως ορμητήριο επιθέσεων, η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε πως διενεργείται έρευνα.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τις επιθέσεις. Λέει ότι διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, αλλά οι Ιρανοί δηλώνουν άγνοια. Μιλάμε δηλαδή για καταστάσεις που δεν έχουν κυριολεκτικά προηγούμενο. Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η κορυφαία New York Times

Μιλούν για έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ. Του λένε ότι έμεινες από πυρομαχικά, γι' αυτό σταμάτησες τους βομβαρδισμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να λέει τα δικά του, οι Ιρανοί αρνούνται. Προς τούτο μάλιστα χτυπούν τη Σαουδική Αραβία και μάλιστα μέσα από το έδαφος του Ιράκ. Και οι αγορές... χαίρονται. Με αποτέλεσμα την υποχώρηση της ποικιλίας του αργού πετρελαίου, το οποίο υποχώρησε χθες στα $90, δηλαδή κατέγραψε πτώση 11%. Και αυτό οι αγορές, γιατί δεν βλέπουν κάποια μπλόφα. Οι αγορές βλέπουν αν πέφτουν βόμβες. Αν δεν πέφτουν βόμβες, κατεβαίνει το ασανσέρ. Αν πέφτουν οι βόμβες, ανεβαίνει το ασανσέρ.

Υπάρχει γενικότερα μια αλόκοτη πολιτική γύρω από το... γύρω από τον Λευκό Οίκο. Από τη μία στροφή εις ό,τι αφορά το Ιράν, από την άλλη υπέρ και πάλι της πώλησης F-35 στην Τουρκία, κάτι που αποκλειόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γενικότερα, φίλες και φίλοι, μια ανισορροπία η οποία δεν έχει κανένα μα κανένα προηγούμενο.

0: البحر.
1: دυστυχώς φίλες και φίλοι,
0: يرقص مع الرمال قاعد وعرش تفتح.
1: Ζούμε σε καιρούς εξαιρετικά ενδιαφέροντες που όχι κάθε μέρα, όχι κάθε ώρα, μα κάθε λεπτό που περνά οι ισορροπίες αλλάζουν.

0: Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι ένα. Εκεί πάνω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων κυβερνούν ξεκάθαρα κάποιοι ανισόρροποι, κυβερνούν ξεκάθαρα κάποιοι αλητήριοι.
1: Πριν από χρόνια, σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασάκη. Με πιάσε το παράπονο και κλάψε σαν παιδί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι

αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πόσοι σοφοί κυβερνάνε τη γη? Εδώ το είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλλιτίγροι.

κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη

ελπίζοντας να καταφέρει να οργανώσει το τελευταίο ταγκό στο Κυπριακό, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Μετά από ένα διέξοδο σχεδόν 10 ολόκληρων ετών από το Κραν Μποντανά το 2017 και μετά, και με συνομιλίες οι οποίες δεν έχουν αποδώσει, ο Γκουτέρες επιχειρεί να κλείσει τη θητεία του όπως την ξεκίνησε, επιδιώκοντας να δώσει μια νέα πνοή στο Κυπριακό. Μετά από 52 χρόνια κατοχής, ωστόσο, τα τετελεσμένα επί του εδάφους είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν, ενώ η Τουρκία κάθε χρόνο μετακινείται σε πιο απόλυτες θέσεις, έχοντας εγκαταλείψει το συμφωνημένο πλαίσιο της δυσσωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μια κυριαρχία και μια διεθνή προσωπικότητα, όπως αυτό περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, και αποτελεί τη θέση τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Ελλάδας για διαρκή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Στόχος της επίσκεψης Γκουτέρες, ο οποίος φέρνει μετά από 16 χρόνια το θεσμό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, μετά την τελευταία επίσκεψη του Μπαν Κι Μουν, είναι να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα για μια άτυπη πενταμερή, η οποία ωστόσο θα φέρει ένα αποτέλεσμα που θα σημαίνει κινητικότητα με ορίζοντα λύσεις λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας του. Ακόμα και ένα διευρυμένο πλαίσιο Γκουτέρες 2.0, όπως λένε αναλυτές, και μια συνάντησή του με τους δύο ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία. Αρμόδιες πηγές μιλούσαν για δυνατότητες οι οποίες είναι υπαρκτές, ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στον υπερβάλλοντα ζήλο και αισιοδοξία που αποτυπώνεται σε κάποια δημοσιεύματα. Τελευταία φορά, φίλες και φίλοι, που φάνηκε φως στο τούνελ του Κυπριακού ήταν το 2019, δύο χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, όταν ο Γκουτέρες και πάλι προσπάθησε να διασώσει ό,τι είχε απομείνει και ανέθεσε στην Τζέιν Χολ Λουτ να διερευνήσει τη δυνατότητα κατάρτισης όρων αναφοράς, ώστε οι συνομιλίες να επαναρχίσουν από το σημείο όπου είχαν σταματήσει και όχι από μηδενική βάση. Το Νοέμβριο του 19, στο Βερολίνο, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Ακιντζή επαναβεβαίωσαν ενώπιον του τη δέσμευσή τους για δυσζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην κοινή διακήρυξη του 2014, στις προηγούμενες συγκλήσεις και στο πλαίσιο Γκουτέρες. Η εικόνα είναι σαφώς χειρότερη από το 2020 και την εκλογή του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, οπότε και με τη στήριξη της Άγκυρας, η τουρκική πλευρά έθεσε πλέον ως προϋπόθεση την αναγνώριση της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας και άρχισε να προωθεί ανοιχτά λύση δύο κρατών.

Είναι κάτι το οποίο για ακόμα μία φορά θα παιχτεί κυριολεκτικά στα ζάρια της παγκόσμιας γεωπολιτικής κακέρας.

Και αυτό, φίλες και φίλοι, συμβαίνει διότι η ιστορία, η οποία συνήθως κάνει κύκλους, κακά τα ψέματα, έχει διδάξει το πώς λύνονται αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις.

Συνήθως τέτοιες αντιπαραθέσεις λήγουν ακριβώς με τον τρόπο που ξεκίνησαν. Και μπορεί στο σήμερα ή στο χθες να φαντάζει ακραίο. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Συγκεκριμένα εδάφη ξανακερδίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χάθηκαν. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό.

ότι αφού τα ξαναανακτήσεις, μετά πουλώντας τρέλα, μιλάς για διαπραγματεύσεις. Μετά όμως πάντοτε της κατάκτησης.

Ιούλιος 2026. Και ενώ η Μαρία Καριστιανού αγωνίζεται εδώ και 3,5 χρόνια για την δικαίωση των θυμάτων των Ντεμπών, φτιάχνοντας ακόμα και κόμμα το οποίο ετοιμάζεται να κατέβει στις επερχόμενες εκλογές, τρεις ή μισή ολόκληρα χρόνια μετά, και το ETCS, ETCS

το σύστημα δηλαδή αυτόματης προστασίας των σειρμών 3,5 χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών, 3,5 χρόνια μετά τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, με απολογισμό 57 αθώες ψυχές, ο ελληνικός σιδηρόδρομος εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς το βασικότερο ευρωπαϊκό σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών, το ETCS, το σύστημα δηλαδή που μπορεί να αποτρέψει ανθρώπινα λάθη μέσω αυτόματης πέδησης, δεν βρίσκεται ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε επιχειρησιακή λειτουργία σε κανένα σημείο του δικτύου. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η ολοκλήρωσή του βρίσκεται πρώτων πυλών. Αυτά δεν μας έλεγε, ρε παιδιά, αυτός ο Μπούλης, ο Κυρανάκης, τον οποίον τώρα τον έχουν κάνει και γενικό γραμματέα, παναθεμάμε. Δεν μας έλεγε ότι από μέρα σε μέρα θα ξεκινήσει αυτό το παιδάκι του κομματικού σωλήνα, αυτά δεν μας έλεγε. 3,5 χρόνια μετά δεν λειτουργεί τίποτα. Και αυτό συμβαίνει διότι σημαντικά παραμένουν τα κενά ενός άλλου συστήματος, του GSMR, δηλαδή του ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να λειτουργήσει το άλλο πρόγραμμα, το ETCS. Οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά γελοί. Μιλάμε για την απόλυτη γελοιότητα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας, καθώς και η εγκατάσταση των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS. Ωστόσο, άλλο η εγκατάσταση και άλλο η πραγματική λειτουργία. Και αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι, καθοριστική. Η δημόσια παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παλιού στη Βουλή ότι το ETCS δεν λειτουργεί σήμερα σε κανένα τμήμα του δικτύου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανέδειξε ένα δυσάρεστο γεγονός. Παρά τις εξαγγελίες, το κρίσιμο σύστημα ασφαλείας παραμένει ανενεργό. Λίγες ώρες αργότερα η διοίκηση του ΟΣΕ επιχείρησε με έγγραφη δήλωσή της να περιορίσει τις εντυπώσεις, διευκρινίζοντας ότι το στοίχημα έχει εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος του άξονα, αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης και αδειοδότησης. Με άλλα λόγια, η συζήτηση μεταφέρεται πλέον από τα εργοτάξια στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, της λεγόμενης RAS. Ακόμη και αν οι κατασκευές ολοκληρωθούν τον Αύγουστο, η επιχειρησιακή ενεργοποίηση του ETCS εξαρτάται από την πιστοποίηση του συνόλου του συστήματος, διαδικασία που σύμφωνα με όσα παραδέχθηκε ο ίδιος επικεφαλής του ΟΣΕ δύσκολα θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους. Η εικόνα αυτή λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φίλες και φίλοι, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα. Για ακόμα μια φορά η πολιτική συζήτηση τι κάνει, μετατοπίζεται από την ουσία της ασφάλειας στη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων και των αρμοδιοτήτων. Η κυβέρνηση εμφανίζεται να παραδίδει τα έργα, αλλά η λειτουργία τους μεταφέρεται στην επόμενη φάση, εκεί όπου πλέον τον τελευταίο λόγο έχει η RAS. Έτσι, το βάρος των καθυστερήσεων
φαίνεται να αλλάζει σταθμό. Το ζήτημα έχει ήδη ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει ενημερώσει για τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας του ETCS και γιατί, παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες, το σύστημα παραμένει ανενεργό. Την ίδια ώρα αποκαλύπτονται και άλλες χρόνιες παθογένειες του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του τμήματος Λιώσια Κιάτο, όπου ένα εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο σύστημα ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2012 εξαιτίας βανδαλισμών που δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. 14 χρόνια μετά, το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση ορίμανσης με στόχο να δημοπρατηθεί το φθινόπωρο μέσω χρηματοδότησης. Σημαντικά παραμένουν και τα κενά στο GSMR, το ψηφιακό δηλαδή σύστημα επικοινωνιών, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη λειτουργία του ETCS. Παρότι λειτουργεί σε ορισμένα τμήματα και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε 5 κρίσιμες διαδρομές. Κιάτο Ροδοδάφνη, Τυθωρέα Δομοκός, Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα, Θεσσαλονίκη Ιδωμένη και Λάρισα Βόλος. Μα Λάρισα Βόλος δεν υπάρχει καν σύνδεση. Για την κάλυψη αυτών των τρυπών απαιτείται ένα νέο έργο, λένε, ύψους 43,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και επαναλαμβάνω, μα μεταξύ Βόλου και Λάρισας δεν υπάρχει καν σύνδεση. Οι γραμμές είναι πεσμένες εκεί έξω από το Τζάμπο. Πάμε Τζάμπο τώρα. Πάμε να αγοράσουμε γραμμές. Κυριάκο, Τριαντόπουλε, Ζέτα, Μπουκόρε. Πάμε να αγοράσουμε από το Τζάμπο γραμμές για να τις φτιάξουμε απ' έξω. Ρε εσείς, υπηρετείτε την απόλυτη πολιτική γελοιότητα. Είσαστε ασόβαροι όλοι μαζί. Τρεις ή μισή χρόνια μετά δεν λειτουργεί απολύτως τίποτε και ένας εισαγγελέας δεν τολμάει να μπουκάρει στην υπόθεση για να της πει για ελάτε εδώ ρε. 3,5 χρόνια μετά και δεν έχετε κάνει τίποτα. Στην Μπουζού δεν τολμάει κανένας. Το έχουν όλοι βουλωμένο. Και αυτό να ξέρετε, κύριοι εισαγγελείς, ονομάζεται παράβαση καθήκοντος. Αυτό που κάνετε στην υπόθεση των σιδηροδρόμων ονομάζεται παράβαση καθήκοντος. Και αυτό διότι κάθε μέρα που περνά, κάθε λεπτό που περνά, ελοχεύει ο κίνδυνος να ξανασυμβούνε τέμπη. Αλλά δεν ενδιαφέρει κανέναν σας. Δεν νοιάζει κανέναν σας. Δεν διδαχτήκατε τίποτα. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Και αυτό είναι ύβρις πάνω από τους τάφους 57 αθώων ψυχών. Αυτό που κάνετε είναι ύβρις. Παράλληλα ο ΣΕ εξακολουθεί να λειτουργεί βαθιά υποστελεχωμένος. Από τις περίπου 2.500 οργανικές θέσεις καλύπτονται λιγότερες από 1.400 ακόμη και με συμβασιούχους.
Η πρόσληψη 430 νέων εργαζομένων παραμένει παγωμένη.

απαραίτητη πιστοποίησή τους. Η διοίκηση του ΟΣΕ παρουσιάζει σχέδιο αναδιοργάνωσης, νέο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και νέες διοικητικές προσλήψεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα παραμένει αμήλικτη. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, το βασικό ευρωπαϊκό σύστημα που σχεδιάστηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αποτρέπει τις συγκρούσεις των τρένων, εξακολουθεί να μην προστατεύει ούτε έναν επιβάτη στην ελληνική σιδηροδρομική γραμμή. Και όσο το ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας, κάθε νέα εξαγγελία για ολοκλήρωση έργων θα συνοδεύεται αναπόφευκτα από το ίδιο ερώτημα. Πότε θα λειτουργήσει πραγματικά ο ασφαλής σιδηρόδρομος που υποσχεθήκατε μετά τα Τέμπη? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Και κακώς ταξιδεύει ο κόσμος. Κακώς επιτρέπεται στον κόσμο να ταξιδεύει. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Ποιος έχει την ευθύνη σε ένα κράτος που δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη που του αναλογεί? Και μόνο για αυτό το λόγο, για ό,τι σας συμβεί, αλήθεια σας το λέμε, ποσός που μας ενδιαφέρει. Γιατί κάποιοι το παίζετε αδικημένοι. Αλλά δεν έχετε κάνει τίποτα ούτε εκ του ρόλου σας. Εσείς εδώ, τρεις βουλευτάδες της Μαγνησίας, ανέχεστε αυτήν την κατάσταση στο δίκτυο του ΟΣΕ να μην υπάρχει καν σύνδεση με τη Λάρισα εδώ και πόσα χρόνια, ρε. Εδώ και πόσα χρόνια συμβαίνει αυτό. Και έχετε τα μούτρα να μιλάτε. Έχετε τα μούτρα να θέλετε να επανεκλεγείτε. Μόνιμα θέλετε να θυματοποιήσετε. Μόνιμα να είσαστε θύματα. Και μόνιμα να το παίζετε φυγόμενοι. Τη δουλειά σας όμως δεν την κάνετε σε κανένα επίπεδο. Θέλετε μόνο να παίρνετε από τους άλλους. Γι' αυτό θα φάτε μαύρο.

απέναντι σε αυτήν την κοινωνία που σας εξέλεξε, που σας έδωσε το δικαίωμα να λέγεστε βουλευτάδες, να το παίζετε εθνοπατέρες. Έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Και απέναντι σε αυτόν τον κόσμο αποδεικνύεστε καθημερινά αγνώμονες. Τους έχετε γραμμένους κυριολεκτικά. Γι' αυτό και πάρα πολύ σύντομα θα τιμωρηθείτε γι' αυτό. Και η μεγαλύτερη τιμωρία ξέρετε ποια είναι. Ότι θα πάτε όλοι μαζί στα σπίτια σας.

0: Yalla!
1: Yalla!
0: Kudra! Shut
1: up! Rise to the call!
2: 31 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε και σήμερα εδώ. Εσείς νομίζετε ότι σε αυτή τη ζωή τα πάντα χαρίζονται. Αλλά δεν είναι έτσι.

0: Και για να είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτά που λέμε, και επειδή η συνέπεια πηγαίνει χέρι-χέρι με την ειλικρίνεια και την τομπροσύνη, θέλετε να σας το κάνω περισσότερο τα λιράκια και να ξεκινήσω από ποιον από τους τρεις σας? Να ξεκινήσω από τον Τριαντόπουλο? Ναι ρε εσύ Χρήστο, στην υπόθεση των Ντεμπών, σε ενέπλεξαν. Γιατί στην ουσία, πέραν των τηλεοπτικών εμφανίσεων, από ό,τι τουλάχιστον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από όλα όσα έχουν δει το φως στις δημοσιότητες και κυρίως από την εισαγγελική πρόταση, στο πεδίο δεν είχες καμία μα καμία ανάμιξη. Σε έχουν μπλέξει σε μια ιστορία ενώ άλλοι ήταν υπεύθυνοι απλά μόνο και μόνο επειδή βγήκες μπροστά σαν παρά το πρωθυπουργό. Δεν το κλεινες, ήθελες εκείνες τις ημέρες να αγορεύεις. Ήθελες να βγεις μπροστά και απαντούσες άρτσι μπούρτσι και λουλά απέναντι σε ηλίθιες ερωτήσεις άσχετον, άσχετα θέματα, άσχετες μάλλον ερωτήσεις σου θέτανε, άσχετες απαντήσεις έδινες. Και να που κάποιοι καλοθελητές, γι' αυτό πρέπει να βουτάμε πρώτα τη γλώσσα μέσα στο μυαλό, πρώτον, και δεύτερον, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε δημόσια και τι λέμε. Να λοιπόν που κάποιοι καλοθελητές πήραν αυτές τις δηλώσεις, τις απομόνωσαν και σε ενέπλεξαν. Θέλεις λοιπόν να πούμε άδικα? Τριαντόπουλε μαζί σου, άδικα στην υπόθεση των Ντεμπών. Αλλά για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είσαι βουλευτής Μαγνησίας, και εδώ και 5-6 χρόνια μας έχεις πρίξει τα σηκώτια υποσχόμενος ότι η Μαγνησία θα καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο, και τόσα χρόνια μετά δεν υπάρχει ούτε καν σιδηροδρομική σύνδεση με τη Λάρισα. Πώς να το κάνουμε ρε εσύ Χρήστο Τριαντόπουλε? Πανάθεμά με φταίς. Γι' αυτό φταίς. Διότι προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχεις κάνει τίποτα. Και αντί να ασχολείσαι τώρα με αυτά τα σοβαρά θέματα, με το πώς τέλος πάντων αυτή η Μαγνησία θα καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο, ασχολείσαι με το να ξεμπλέξεις από τις μαλακίες με τις οποίες σε ενέπλεξαν. Με άλλα λόγια, έχεις γίνει κορόιδο Τριαντόπουλε. Αντί να ασχολείσαι πιέζοντας τους κυβερνώντες να δώσουν μπακόκο αποκατάστασης για τον Ντάνιελ και τον Ηλία, όπως έκανες κάποτε με τον Ιαννό που μοίραζε στα χιλιάρικα κάτω, λες ήταν μαρουλόφιλα, κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με τις μαλακίες απεμπλοκής σου. Και σε αυτό ο μόνος που φταίει Τριαντόπουλε είσαι εσύ. Και ευθύνεσαι διότι δεν έχεις μάθει να ακούς. Έχεις τριγύρω σου άθλιους αυλικούς. Και όταν αναλαμβάνετε την εξουσία σας πιάνει ξερολίαση. Ξεράβια ξέρετε. Ούτε που πατάτε, ούτε που βρίσκεστε ξέρετε. Ούτε να ασκήσετε πολιτική γνωρίζετε. Για να λέμε τα πράγματα έτσι όσο οφείλουμε να τα πούμε. Με ειλικρίνεια. Κάθεσαι και ασχολείσαι με πράγματα για τα οποία δεν έφτεξες. Για τα Τέμπη. Και δεν ασχολείσαι με τα πραγματικά ζητούμενα της Μαγνησίας. Την ίδια ώρα η φίλη μου η Ζέτα κάθεται και ασχολείται, λέει, με τον πυροσβεστικό σταθμό. Εκατοντάδες τα προβλήματα στη Μαγνησία, Ζέτα. Και εσύ περί άλλων τυρβάζεις.
1: Γιαλά!
0: Και φυσικά ο άλλος φίλος, ο Χρήστος ο Μπουκόρος. Άλλος εμπλεκόμενος σε μια ιστορία που δεν τολμάει να καθίσει να κάνει δημόσια τα λιράγια. Βγες ρε Μπουκόρε και πες την αλήθεια, τι φοβάσαι. Βγες ρε εσύ Χρήστο και πες την αλήθεια. Τι τους φοβάστε πια. Δεν έχετε καταλάβει ότι τη δύναμη σας τη δίνει μονάχα μία αρχή. Και αυτή είναι ο ίδιος ο κόσμος.

Και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα στη δημοκρατία μας. Όλα τα υπόλοιπα δεν υφίστανται. Αλλά εσείς δεν τολμάτε να μιλήσετε καν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μιλάτε με τους παρατρεχάμενους.

Μήπως απολογήσετε και στον Κυρανάκη κάθε μέρα δίνοντας report σε αυτό το μπούλι του κομματικού σωλήνα. Σοβαρευτείτε ρε εσείς, είσαστε βουλευτές, Έλληνες βουλευτές. Και μάλιστα βουλευτές Μαγνησίας. Πάψτε να κάνετε τεμενάδες στον οποιοδήποτε και ασχοληθείτε με τα πραγματικά προβλήματα του νομού.

Κάπου διάβαζα πάλι Χρήστο Μπουκόρε. Ασχολιώσουν πάλι με τους βασικούς χάρτες, με τα κτηματολόγια. Εκεί σε μια συνάντηση, λέει, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με τον Κωστή το Χατζηδάκη. Χρήστο Μπουκόρε, μήπως να ασχοληθείς με τα πραγματικά προβλήματα του νομού. Και να λύσεις το θέμα όλων των καταστημάτων εστίασης. Μπας και δουν αυτοί οι άνθρωποι μια άσπρη μέρα, λέω τώρα εγώ. Πήγες που το είδες αυτό το παιδί που δεν έχει ούτε ένα ένσημο, το Χατζηδάκι. Ε, τουλάχιστον πάρε κάτι, ρε εσύ, Χρήστο.

0: Εσύ πήγες για να φωτογραφηθείς δίπλα στον αντιπρόεδρο.
1: Τώρα το πρωί και έχω μεγάλο.
0: Τι θεώρησες?
1: Πάντα στη ζωή μου υπήρξα μόνο θύμα.
0: Ότι θα δώσεις τον εαυτό σου κύρος
1: ένα τσιγάρο
0: στο πλευρό του Χατζηδάκη, αν είναι δυνατόν.

Αντισταθείτε λοιπόν εσείς οι κυβερνητικοί βουλευτές, τουλάχιστον για αυτούς τους μήνες που απομένουν, στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί τους τελευταίους πολλούς μήνες έχετε παραστρατήσει. Αλλού πατάτε και αλλού βρίσκεστε και η μαγνησία κινείται στον αυτόματο. Να κλωνοποιήσουμε τον Μπέο σε κάθε θέση δεν γίνεται. Δουλέψτε! Δουλέψτε γιατί δεν πάτε καθόλου μα καθόλου καλά. Σε όλους τους τομείς έχουμε προβλήματα.

ένας μπέος και ένας κουρέτας δεν μπορούν να φέρουν την άνοιξη. Πρέπει να δουλέψετε κι εσείς, πρέπει να κινηθείτε. Πρέπει να πάψετε να ασχολείστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με μπούρδες. Γιατί μόνο με μπούρδες ασχολείστε. Και καλά από την προηγούμενη φορά που έβρεχε έδρες γαλάζιες στην περιοχή. Στις επόμενες εκλογές δεν θα βρέξει γαλάζιες έδρες. Legends are forged in the heart of this land. Αν λοιπόν μέχρι σήμερα ήσασταν άπραγοι, από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές σας σκοτώνεστε μεταξύ σας, γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά η μαγνησία. Και ο κόσμος θα υποστηρίξει όποιον κάνει κάτι για τη μαγνησία. Ουσιαστικά όμως να κάνει κάτι, έτσι. Όχι να τρέχει απλώς για να βγαίνουν δελτία τύπου. Να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις. Να κερδίσει κάτι μαγνησία μαζικά. Κουνηθείτε, έχετε χάσει τη φαντασία σας. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. We'll never die. Και έχω την εντύπωση αύριο ότι εκτάκτως θα πάμε μαζί για περισσότερες ώρες. Fading into winds of the desert night. Αλλά αυτό θα το μάθετε σε λίγες ώρες. Για να είμαστε και απόλυτα βέβαιοι. 51 λεπτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά τις 8, συντονισμένοι πάντοτε εδώ.

Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο πρωί στις 7. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Τρίτη 28 του Ιούλη. Τρίτη 28 Ιουλίου και τα πουρνάρια κλίματα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές, στις φίλες ακροάτριες βεβαίως. Καλημέρα και στις αφιντομουτσουνάρες, τους πολιτικούς. Μπράβο Αντώνη.
1: Έκσταση, εκστανώ.
0: Στις πολιτικές παλιόφατσες,
1: εκστανώ.
0: Έχει δίκιο ο Αντώνης. Ποσός μας ενδιαφέρει και για το δικαστικό μέγαρο και για το πυροσβεστικό μέγαρο. Τον κακό σας το φλάρο.
1: Εκστανώ.
0: Μας έχετε πρίξει την ψυχή. Μας πρίξατε τα σηκώτια με τα μέγαρα. Άχρηστα κορμιά. Ψωνάρες της πολιτικής. Ψώνια. Από την κορυφή του πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα.
1: No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Me gusta a mí.

0: Σήμερα τιμάται η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Μεγάλη χάρη της. Μικρασιάτισσα. Στο δεύτερο μισό του ένατου, στις αρχές του 10ου αιώνα.
1: Εξτανώ, έκσταση, εξτανώ.
0: Μιλάμε τώρα όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Θεόφιλος. Ο οικονομάχος Θεόφιλος με τη Θεοδόρα, τη γυναίκα του, εικονολάτρησαν κι αυτοί. Θα σας πω αργότερα λεπτομέρειες για να φτιάξετε εικόνα. Πέραν των Ερτζιανών, απομακρυνόμενα από τη Μαγνησία, συντονιστείτε μέσα από την ταμπλέτα σας, το κινητό σας, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ. Συντονιστείτε στο διαδίκτυο. Είτε απευθείας radiomarconi.gr, είτε μέσα από το βολιοτάκι, παίρνοντας το βολιοτάκι, πάνω πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Με ένα κλικ συνδέεστε αυτόματα. Πατάς κουμπί, βγαίνει χοντρή, ναι, το ραδιοφωνάκι. Μέσα από το βολιοτάκι σας συνιστώ για μεγαλύτερη ευκρίνεια, καλύτερη ποιότητα ήχου. Και βεβαίως μας αναμεταδίδουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες.
1: Εξτανώ.
0: Βεβαίως το σήμα του διαδικτύου έχουμε μεριμνήσει. Είναι ανιρτημένο στους τρεις ναυτιακούς δορυφόρους Μάρισάτ, Ιν Μαρσάτ, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού.
1: Εξτανώ. Έκσταση.
0: Πάμε παντού.
1: Εξτανώ.
0: Είμαστε σε κάθε γωνιά της γης. Και οι Έλληνες είναι παντού, τα βολιοτάκια είναι παντού. Από πάνω από Αλάσκα, Κάναδας και πάλι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Αλάσκα είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Κεντρική Νότιος Αμερική, μέχρι κάτω στους πάγους. Καλό ξημέρωμα εκεί. Και δόθε το 180 στον Ειρηνικό καλό ξημέρωμα. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα, South Africa. Καλό μεσημέρι στη μέση. Καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία, καλό απόγευμα. Τον Ειρηνικό καλό απόγευμα, πέραν του 180, στη θάλασσα της Ιαπωνίας,
1: Έκσταση.
0: Της Φορμόζας, μάλλον της Ταϊουάν,
1: Έκσταση.
0: Των Φιλιππίνων.
1: Εξτανώ.
0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Ώρα Ελλάδος, 9 και 6 λεπτά, πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Για το ημερολόγιο. Πάρτε καφεδάκια, είναι και coffee time. Πάρτε καφεδάκια, πέρασα πριν από λίγο σε ένα από ένα από τα 7 καταστήματα του παραδοσιακού φούρνου του Μανδυλά. Σε Βόλο και Νέα Ιωνία πέρασα από το κατάστημα της Δευτέρας Νοεμβρίου. Παιδιά, ευχαριστώ για τον καφέ και για το κουλουράκι.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Παιδιά, χωρίς καφέ δεν γίνεται. Είναι η κουλτούρα μας αυτή. Καφές ελληνικός, βολιώτικος. Φρεσκοκομμένος από τον κύριο Μακροσάβα. Φρεσκοκαβρουδισμένος, μυρωδάτος, μοσχοβολάει. Μια μοσχοβολιά, μια εισπνοή με καφέ το πρωί είναι το καλύτερο δώρο. Συμφωνείτε κύριε Μακροσάβα? Φυσικά και επαυξάνεται.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Κατευθύνεται προς την έξοδο του Παγασιτικού το Superstar 2, το συμβατικό σκάφος της SeaJet με 17,6 κόμβους. Το Superstar 2 για Σκιάθος, Σκόμπελο, Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο. Το καταμαράν, το γρήγορο της SeaJet με 25,7 κόμβους, περνάει αυτήν την ώρα το μπουγάζι και έρχεται από τα νησιά για το Βόλο. Με επιστροφή από Βόλο προς τα νησιά το μεσημέρι. Το άλλο ταχύπλο της SeaJet, το Speedrunner Jet 2, βρίσκεται στο λιμάνι του Μαντουδίου απέναντι στην Εύβοια, έτοιμο για να κάνει τα σημερινά του δρομολόγια προς τις Σποράδες, συνδέοντας την Αθήνα με τις Σποράδες. Και το άλλο ταχύπλο της SeaJet, το Speedrunner Jet, γεμάτο κόσμο και με μεγάλη ταχύτητα, με 34 κόμβους, συγκεκριμένα 33,9 κόμβους. Κατεβαίνει αυτήν την ώρα από Θεσσαλονίκη για Σκάθος, Σκόμπελο, Αλόνισο και βρίσκεται ανοιχτά από τον Αγιοκάμπο. Βρίσκεται στο εγκάρσιο του Αγιοκάμπου. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα η SeaJet. Για καφεδάκια, μπαίνοντας, βγαίνοντας από το Βόλο, μια στάση μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174. Λαρίσης 174 είναι το καφενείο μας. Για καφεδάρες, σαντουιτσάρες, με ζεδάρα στο μεσημέρι, πρόεδρε Βολιώτη. Πρόεδρε Βολιώτη, φοβερές ζυγαρίδες, Πρόεδρε Βολιώτη, φοβερό το παστό, Εκείνο που φτιάχνει η Μέρη, η Μανώλη, εκείνο το τουρσί με τη μελιτσάνα, ρε μάνα μου. Τσιμπορομεζέδες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Πω, τι λέμε, ρε, πρωί. Δημητράκης Μανώλης, καλημέρα, Δημητράκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι νέα. Όπου με στη γυάλα το βάζει, εσύ βάζεις τις μελιτζάνες, τις τουρσί με στη γυάλα,
1: Ωρεξάτος είσαι πρωί.
0: Δεν μου λες, έχει ολόκληρες τις μελιτζάνες και τις έχει δεμένες γύρω γύρω, δεμένες,
1: να μην φύγουν, ναι.
0: Πόπο, με τη γέμιση μέσα, τα σκορδάκια τους, τα αυτά τους, τις περίτσες τους, μέσα στο λαδόξιδο, Παναγία.
1: Όλα τα ξέρεις, όλα.
0: Πώς, εσύ φεύγει ο άλλος από τα Λεχόνια, ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, και έρχεται για να απολαύσει το τουρσί, ρε. Πλάκα με κάνεις.
1: Όχι, δα, ήρθε. Γιατί? Εντάξει, ο κύριος Κώστας έρχεται τακτικά.
0: Γουστάρι, είναι Μερακλής. Μερακλής ο Βολιώτης, Μερακλής. Για πες.
1: Φασολάκια.
0: Αμερικάνικα, ρε.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Αυτά που είναι οι χάδρες μας, ρε Γιώργο, που τις συσπυρίζουμε, κατάλαβες, δεν είναι ακόμη τώρα.
0: Μην λες, γιατί ο άλλος σου παρακολουθεί, ο Παγαπόντης, ο CIA.
1: Ας του, μη συζητάς.
0: Έγινε, Δημητράκη, χάντρες, πώς το είπες, φασόλια είπες, έτσι.
1: Του πω.
0: Ορίστε.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις, τι να μου πεις.
1: Εγώ τώρα, τελευταίο αρκετό καιρό, τι καιρό, πάνω από χρόνο και, ακούω συνέχεια για εδώ, για τους βουλευτές, με την πυροσβεστική, με το δικαστικό μέγαρο.
0: Μα σου φανταστικό, άκουγες τον Αντώνη το πρωί.
1: Τον άκουγα, βέβαια.
0: Ναι, μας έχουν πρίξει, μας έχουν φανταστικό και μας.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλοι κλάδοι να ασχοληθούν.
0: Άρα τι θες από μένα?
1: Μια, έτσι, άμα στο ξεψαχνίσεις λίγο. Γιατί
0: τα θες τα γεράκια,
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Κάτω μας λιανά.
0: Δεν μου λες, βλέπεις όνειρα?
1: Αρκετά.
0: Δεμένα στα μουράγια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ας ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Φωνάρα, χρόνια δεν ακούσω. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Δημητράκη. Πάνος Γαβαλάς, Αριστοκράτης. Αυτά είναι τραγούδια.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 18 λεπτά. Η Ευρώπη μετά το ενεργειακό σοκ. Το πετρέλαιο δεν ακρίβει όσο περιμέναμε, αλλά έρχεται σκληρός χειμώνας. Η Ευρώπη αντέδρασε ψύχρεμα στο ενεργειακό σοκ του πολέμου στο Ιράν και οι ανατιμήσεις ήταν συγκρατημένες, μας κατησυχάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, ανάλυση του Reuters προειδοποιεί για μακρύ και κρύο χειμώνα. Πετρέλαιο υποχώρησε 4% μετά την πάυση των επιθέσεων στο Ιράν. Η θεωρία για την υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου μόλις κατέρευσε. Ο Τραμπ παίζει στο Ιράν με άδειο ρεζερβουάρ. Πώς τα δάση της Γαλλίας και της Ισπανίας μετατράπηκαν σε προσάναμα, η άνεμη και η τέλεια καταιγίδα. Τι είναι τα σύννεφα φωτιάς που έκαναν την εμφάνισή τους στη Γαλλία για πρώτη φορά. Πώς σώθηκαν από τις φλόγες τα άλογα του Μπισκαρό στη Γαλλία. Σιδηρόδρομος άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 3 συλληφθέντες για την φωνική έγκριση σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας. Μαθηματικά της ΙΤΑΣ και ασκήσεις χειραγώγησης. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οδεύει προς μια εκλογική ΙΤΑ. Πασχίζει όμως να πείσει ότι εξακολουθεί να ελέγχει τις πολιτικές εξελίξεις. Το φετινό Ελνίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Κακά μαντάτα για τον καιρό μέχρι το 2027. Άδωνης Γεωργιάδης και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί 7 χρόνια συγκάλυπταν το πρόστιμο Σαλμά και τώρα ζητάνε και τα ρέστα. Ο Σαλμάς καταθέτει μήνυση κατά Γεωργιάδη. Πρέπει να ανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης. Οι καλύτερες χώρες για να ζεις και να εργάζεσαι ως ομογενής, αναζητώντας άλλη στέγη. Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση, πρωτιές της Ευρώπης. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, η συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, πώς είστε, καλημέρα. Έτσι, μπράβο. Μηχανογραφική, κύριε Παπαϊκονόμου, καλή σας μέρα.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
2: Καλημέρα στη Σκιάθο. Κωστή Σαρή, καλημέρα, πώς είσαι. Σπύρο Μπόζα, καλημέρα, Σπυράκο. Κωστή Σαρή, θυμάσαι. Θεοδόση 300, καλημέρα. Κωστή, Θεοδόση, θυμάστε όταν έμπαινε εκεί γύρω στις 11, έμπαινε το έγινα του Καπταγιάννη του Λάτσι από Βόλο και έμπαινε στη Σκιάθο κατά τις 11 η ώρα κάθε πρωί. Και εμείς κάναμε μάθημα μες στον Μπούρτζι που πάντα ακουγόταν το ίδιο τραγούδι. Κωστή Σαρή, θυμάσαι ποιο τραγούδι? 300 Θεοδόση, θυμάσαι ποιο τραγούδι? Ελάτε ρε παιδιά, ξεσκονίστε τη μνήμη. Σαρή, αυτό εδώ δεν ήτανε?

0: Γιώργο Μπακαλέξη, εσύ θυμάσαι το τραγούδι αυτό? Γιώργο Μπακαλέξη, εσύ το θυμάσαι το τραγούδι με το Τσετίνι? Τόσο μικρός είσαι κι εσύ? Άγισε και εσύ του Μπεμπελάκη είσαι? Φαρίν Λαχτέ Γιώτη. Τι να κάνουμε ρε Γιώργο, εμείς είμαστε του Σιμιγδαλίου. Ναι, Μπακαλέξη μ' ακούς?
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Εδώ Βόλος, στους 29 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλου. Με 57% υγρασία, ηλιοφάνεια. 28 βαθμούς έχουμε στη Σκιάθο, 28 στη Σκόπελο και στην Αλόνισο.

Καλό απόγευμα, ανοιχτά. Ανοιχτά. Βόρειες Φιλιππίνες. Στο ενδιάμεσο Βόρειες Φιλιππίνες με Βιετνάμ. Καλό απόγευμα. Η δορυφόρη ανοιχτή. Θα σε καλέσουμε αργότερα. Μεταξύ Βιετνάμ και Φιλιππίνων, Παναγία μου. Τι έγινε, πέρασε ο τυφώνας. Παιδιά, έκανε 3 μέρες ζιγ-ζακ για να αποφύγει τον τυφώνα ο άλλος. Έκοβε ταχύτητα για να περάσει μπροστά του. Κάνα 2 μέρες μπροστά του ο τυφώνας και έκοβε ταχύτητα, κάνοντας και ζιγ-ζακ. Βουλευτάκια, έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Το μεροκάματο βγαίνει με υδρότα, ταλαιπωρία και αλλά με φοβερές γνώσεις. Εσείς δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά. Και το παίζετε κυβερνήτες, το παίζετε βουλευτές, πανάθεμά σας. Ψωνάρε! Εδώ στη Μαγνησία το στίγμα της επικαιρότητας σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου επικεντρώνεται σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, κρίσιμα οικονομικά δεδομένα για την περιοχή μας. Βέβαια οι βουλευτές ασχολούνται με άλλα. Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο νοσοκομείο του Βόλου στους ογκολογικούς ασθενείς. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίες αυτήν την ώρα έξω από το γραφείο του διοικητή, του Μαζαράκη, του διοικητή του νοσοκομείου, του εκλεκτού του Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι φιλαράκια, λέει, με τον Μαζαράκη της, τον πατρινό τον Μαζαράκη, είναι φιλαράκια ο Γεωργιάδης, γι' αυτό και τον έφερε στο Βόλο, γι' αυτό και δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για σε security για να φυλάει το νοσοκομείο σε πατρινές εταιρείες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίες έξω από το γραφείο του Μαζαράκη με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους να εκφράζουν έντονη δυσφορία για την λειτουργία του τμήματος. Η οικογενειακή τραγωδία αποφεύθηκε στο κέντρο του Βόλου χθες το απόγευμα. Γιος επιτέθηκε με μπαλτά τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον. Ένας άλλος 27χρονος εντοπίστηκε λιπόθυμος στο κέντρο, κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από αγνώστους. Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός βαθμός επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών στη Θεσσαλία λόγω των ανέμων και των θερμοκρασιών. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Βρισκόμαστε σαν περιοχή σε μεγάλο σταυροδρόμι χωρίς καμιά βοήθεια από τον πολιτικό κόσμο. Ο κόσμος ασχολείται εδώ οι κάτοικοι με άλλα πράγματα, να μην πω με τι. Σαν περιοχή όμως είμαστε σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Γιώργο, ρε, αυτό δεν θα το παίξω. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε καλύτερη ποιότητα ήχου, Γιώργο, για να το παίξω. Και ο Γιώργος ο Χριστέλης, εμένα προσωπικά με έχει πείσει, με έχει συνηθίσει σε άριστη ποιότητα ήχου. Θα το φτιάξουμε λοιπόν, έτσι δεν είναι?

10 παρά 20. Είπε προηγουμένως ο Δημητράκης ο Μανώλης και πάντοτε ο Δημήτρης είναι σωστός στις επισημάνσεις του. Όταν βάζει θέματα είναι ακριβής. Ο Δημητράκης ο Μανώλης, όταν πέρα από αυτά που λέμε κάνοντας και χιούμορ, βάζει θέματα και πάντα είναι to the point. Κοίταξε Δημητράκη, οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές της Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκόρος, Ζέτα Μακρύ, Χρήστος Τριαντόπουλος, φαίνεται Δημητράκη πως έχουν πάθει μια ιδιότυπη μεγαρομανία. Μεγαρομανία. Επιδιδόμενοι σε ένα μπαράζ δελτίων τύπου κάθε μέρα παίρνω. Για το δικαστικό, για το πυροσβεστικό μέγαρο, την ώρα που η καθημερινότητα και η τοπική αγορά έχουν αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Ο κόσμος καίγεται, η πραγματική οικονομία στενάζει, αλλά στο κυβερνητικό στρατόπεδο της Μαγνησίας το βιολί τους. Μέγαρο το ένα, μέγαρα το άλλο. Ένας απίστευτος, Δημήτρη μου, χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων. Ένας επικοινωνιακός διαγωνισμός για το ποιος θα πιστωθεί πολιτικά, ποιος θα πιστωθεί πολιτικά τα ντουβάρια των μεγάρων. Μόνο που οι πολίτες δεν τρώνε μέγαρα, οι πολίτες δεν τρώνε ντουβάρια. Οι πολίτες ούτε ζουν με μακέτες. Ενώ οι βουλευτές, Δημητράκη, φωτογραφίζονται και ανταλλάσσουν δελτία τύπου για τις υποδομές. Θέλω να πάω σε ένα φοβερό κατάστημα με φοβερό φαγητό, τα πάντα φρέσκα, δίπλα στη θάλασσα, εδώ στον Κατήρεγα, στο Βάγιο τον Τζαμούρα, αλλά δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να αναπτύξει τραπέζια καθίσματα μπροστά στη θάλασσα, εκεί που είναι η εξέδρα του. Τον έχουν αποκλείσει. Τα παραθαλάσσια γενικότερα καταστήματα εστίασης στην καρδιά του καλοκαιριού, 28 Ιουλίου, ακόμα παλεύουν με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Και ο Τριαντόπουλος, ο Μπουκόρος και η Ζέτα ασχολούνται με τα μέγαρα. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους Αιγιαλούς καθυστερεί αδικαιολόγητα, αφήνοντας τους επαγγελματίες ξεκρέμαστους. Νίκο Αθανασάκη, αρχηγέ της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, Νίκο Αθανασάκη, πες και στους τρεις να πάνε να πνιγούνε. Για αυτά τα άμεσα προβλήματα επιβίωσης του τόπου δεν υδρώνει το αυτή κανενός βουλευτή. Η τοπική αγορά ζητάει απεγνωσμένα ουσιαστική στήριξη, αλλά εισπράττει μόνο θεσμικές συναντήσεις. Δελτία τύπου συναντήθηκε ο βουλευτής με τον τάδε πρόεδρο. Ζεμάν που για πάνω τούρλα. Θεσμικές συναντήσεις, υποσχέσεις για το μέλλον, υποσχέσεις. Όταν η καθημερινότητα, ρε εσείς, όταν η καθημερινότητα λειτουργεί με τον αυτόματο, τα μεγάλα λόγια για τα μεγάλα κτίρια απλά υπογραμμίζουν. Υπογραμμίζουν, ξέρετε τι, την απόσταση τη δική σας, των βουλευτών, την απόσταση των εκπροσώπων μας από την πραγματική ζωή της Μαγνησίας. Ρε εσείς, και οι τρεις είσαστε εκτός τόπου και χρόνου. Και οι τρεις!

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

από την άλλη, από την άλλη, Δημητράκη Μανώλη, από την άλλη, το ερώτημα του μέσου, της μέσης βολιώτισσας, το ερώτημα του μέσου βολιώτη, του μέσου μαγνησιώτη αν θέλετε, το ερώτημα είναι αμήλικτο. Γιατί πρέπει να μας νοιάζει εμάς αν οι δικαστές και οι δικηγόροι Ζέτα, γιατί πρέπει να μας νοιάζει εμάς αν οι δικαστές και οι δικηγόροι συναδελφοί σου θα συνεδριάζουν σε ένα ολοκένουργιο υπερπολιτελές παλάτι την ώρα που εμείς, την ώρα που η τοπική κοινωνία δεν έχει να βγάλει το μήνα. Δηλαδή εδώ, Δημητράκη, έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Εδώ έχει χαθεί εντελώς η επαφή με την πραγματικότητα. Οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές της Μαγνησίας πανηγυρίζουν στα δελτία τύπου για τα εκατομμύρια, λέει, που θα πέσουν στα μπετά του νέου δικαστικού μεγάρου. Λες και λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, το πρόβλημα της ανεργίας στο Βόλο. Νησάφι ρε, νησάφι πια, έλεος. Έλεος με τη βιτρίνα. Έλεος ρε εσείς με τη βιτρίνα. Το υπάρχουν ιστορικό κτίριο εδώ στην Λιολκού απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας. Το υπάρχουν ιστορικό κτίριο, κύριοι πρόεδροι, νυν και προηγούμενοι του δικηγορικού συλλόγου. Εσύ Στρατηγόπουλε Χρήστο ή κυρία που είναι τώρα, το υπάρχουν ιστορικό κτίριο χρειάζεται απλά μια σοβαρή, μια νοικοκυρεμένη συντήρηση. Θέλετε να πω μια ενεργειακή αναβάθμιση, μια ενεργειακή αναβάθμιση. Λίγα μαζέματα, διαχρονικότατο το κτίριο, ιστορικότατο. Λίγα μαζέματα, ένας σύγχρονος κλιματισμός και το κτίριο θα ήταν μια χαρά λειτουργικό για τις επόμενες δεκαετίες. Για μια απλή, για μια φτηνή ανακαίνιση δεν συγκινείται κανένας πολιτικός. Γιατί? Γιατί εκεί δεν βγάζεται μεγάλες φωτογραφίες. Γιατί εκεί δεν έχει κορδέλες. Δεν έχει εργολάβους εκατομμυρίων. Δεν έχει βραδύ με μεγάλους τίτλους. Βαρύγδουμπους. Και ποιος πληρώνει το μάρμαρο ρε εσείς? Ο φορολογούμενος πολίτης που βλέπει τα λεπτά του να πηγαίνουν σε φαραωνικά έργα, κύρους. Τέσσερις φορές απάνω ε65, καραγκιόζη Μητσοτάκη. Βλέπει ο πολίτης, ο απλός, φαραωνικά έργα, ενώ ο ίδιος ψάχνει να βρει πώς θα πληρώσει το ρεύμα και το νίκη. Τριαντόπουλε Μπουκόρο μακρύ. Η δικαιοσύνη προφανώς, η δικαιοσύνη προφανώς και πρέπει να απονέμεται σε αξιοπρεπείς χώρους. Αλλά αξιοπρέπεια δεν σημαίνει πολυτέλεια. Όταν η τοπική αγορά στενάζει, τα μαγαζιά στην παραλία όπως σας είπα προηγουμένως είναι στον αέρα, το να διαφημίζεις ένα νέο δικαστικό παλάτι, αυτό είναι πρόκληση ρε εσείς. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο κόσμος θέλει δουλειές. Βουλευτές, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο κόσμος θέλει στήριξη. Καθημερινότητα που λειτουργεί. Δεν θέλουμε ντουβάρια με χρυσές μακέτες. Αν θέλετε πολυτέλειες Μπουκόρο, Μακρύ και Τριαντόπουλε, να τις πληρώσετε από την τσέπη σας. Ο Βόλος χρειάζεται λύσεις, όχι παλάτια. Καραγκιόζηδες της πολιτικής. Μας έχετε δημόσει πάρα πολύ το νου σας. Όχι φίλε, προηγουμένως ήταν ο Πάνος Γαβαλάς. Μπερδεύεις το Τζετίνι με το Γαβαλά ρε φίλε. Μας έχεις τρελάνει. Και αυτή που θα ακούσεις τώρα είναι, ήταν δίπλα πάντα στον Πάνο Γαβαλά. Η φοβερή Ρία Κούρτη, η κοντούλα. Ναι, σε σόλο τραγούδι Ρία Κούρτη.
Χρόνια είχαμε να τα ακούσουμε. Χρόνια να ακούσουμε καλό ελληνικό τραγούδι. Με έχετε τρελάνει με την Ελληνίδου. Με έχετε τρελάνει με την Καλλιμάνη. Ντροπή. Ακούστε ρε φωνάρα.

και να ήταν μόνο το δικαστικό μέγαρο. Ο κάθε επικραμμένος τις τελευταίες εβδομάδες έχει άποψη για το πυροσβεστικό μέγαρο. Ο κάθε επικραμμένος το κάθε ψώνιο της πόλης. Και ο Βόλος βρίθει ψώνιον. Το κάθε ψώνιο έχει άποψη για το πυροσβεστικό μέγαρο. Λες και θα το φέρουν από το προσωπικό τους υποδικοφυλακείο. Μετά το δικαστικό σαράι, το πολιτικό σύστημα της Μαγνησίας, όλων των βαθμίδων, πολιτικό σύστημα όλων των βαθμίδων, να μην αναφέρω εξειδικευμένα και στεναχωρήσω κόσμο και κοσμάκι, που κανονικά έπρεπε να κλαίει με μαύρο δάκρυ όλο αυτό το συστηματάκι, μαύρο δάκρυ. Ο κόσμος σας ηχαίνεται ο κόσμος, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι συχαμάρα εκπέμπεται. Μετά λοιπόν το δικαστικό σαράι, αυτό το συστηματάκι της πολιτικής στη Μαγνησία, μας ζητάει τώρα να χειροκροτήσουμε και για το νέο πυροσβεστικό μέγαρο. Αλήθεια ρε εσείς, αλήθεια, γιατί μας πρίζετε με τα μέγαρα? Μας πρίζετε με μέγαρα τώρα, πυροσβεστική υπηρεσία, για μια υπηρεσία που το μόνο που χρειάζεται είναι η απόλυτη καθαρή χρησιμότητα. Πυροσβεστική υπηρεσία. Ποια μέγαρα ρε? Μια καθαρή χρησιμότητα. Έχει στερέψει κάθε λογική ρε. Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε έμπειρο πυροσβέστη, όχι κομματόσκυλο πυροσβέστη, γιατί βρίθη περιοχή από κομματόσκυλα. Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε έμπειρο πυροσβέστη, λογικό άνθρωπο πυροσβέστη, ή τον απλό βολιώτη που σκέπτεται πρακτικά, θα σου πήρε το αυτονόητο. Η πυροσβεστική αίρεσης δεν θέλει αρχιτεκτονικά στολίδια. Ρε μηχανική, πολιτική μηχανική, ρε τεχνικό επιμελητήριο, η πυροσβεστική δεν θέλει αρχιτεκτονικά στολίδια, θέλει μάρμαρα και γραφεία, παλάτια. Απλές αποθήκες θέλει ρε εσείς. Μεγάλες, λειτουργικές, σύγχρονες αποθήκες με γρήγορες γαραζόπορτες για τα αυτοκίνητα τα πυροσβεστικά ρε. Το μόνο που πραγματικά μετράει, άσχετη, το μόνο που πραγματικά μετράει για έναν πυροσβεστικό σταθμό είναι η γεωγραφική του θέση. Χρειάζεται ένα κομβικό, ένα τριγωνομετρικό σημείο πάνω στον περιφερειακό. Το ζητούμενο είναι να πατάει ο οδηγός, ο πυροσβέστης, τον γκάζι και σε ελάχιστα λεπτά το πυροσβεστικό όχημα να βρίσκεται είτε στο κέντρο της πόλης, είτε στη βιομηχανική ζώνη, είτε στο πύλιο. Η ταχύτητα σώζει ζωές ρε, όχι το design του κτηρίου, κοπρόσκυλα. Γιατί όμως οι βουλευτές μας το βαφτίζουν μέγαρο? Γιατί το βαφτίζετε μέγαρο εσείς οι βουλευτές, το πυροσβεστικό μέγαρο? Γιατί φαίνεται ότι η λέξη αποθήκη ή ο ένας λειτουργικός ξέρω σταθμός δεν ακούγεται αρκετά βαρύγδουπη η λέξη στα κανάλια? Λέτε ρε γκαΐλια, πες μας, πείτε ρε γκαΐλια. Δεν γεμίζει το μάτι του ψηφοφόρου η κοινή λογική, οπότε πρέπει να βρούμε, να εφεύρουμε μεγαλεία για να δικαιολογήσουμε τα εκατομμύρια και τις φωτογραφίες. Εδώ ρε πήγατε και δώσατε, συμφωνήσατε 9 εκατομμύρια ρε, 9 εκατομμύρια για να έρθουν κάποια λαμό για να κάνουν εκβάθυνση μέσα στη λεκάνη του κεντρικού λιμανιού, στη λεκάνη, μια μικρή λεκάνη είναι ρε. 9 εκατομμύρια ευρώ ρε! Αγιταράδες! Ενώ το δικό σας το real estate των κυβερνητικών βουλευτών πάει περίφημα, η Μαγνησία ψάχνει ακόμη να βρει που είναι η ουσιαστική θωράκιση της περιοχής.
Αντί ρε εσείς να τάζετε παλάτια για τα αυτοκίνητα, κοιτάξτε ρε εσείς να εξασφαλίσετε ότι ο σταθμός θα είναι εκεί που πρέπει, με τον εξοπλισμό που πρέπει, για να μην ξαναζήσει ο τόπος τις εφιαλτικές στιγμές του παρελθόντος, του καλοκαιριού του 23. Τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε να λέγαμε. Λιγότερα μέγαρα, περισσότερη ουσία, και κυρίως αφήστε τα παραμύθια, γιατί ο κόσμος έχει πλέον καεί από τις υποσχέσεις σας. Άσχετα κορμιά, άσχετη πολιτική. Τροπή ρε. Κυκλοφορείτε στην πόλη και δεν ντρέπεστε. Κυκλοφορείτε στην πόλη και δεν ντρέπεστε. Δεν κατεσχύνεστε. Δεν κοκκινίζετε. Το παίζετε βουλευτές. Αν εσείς είσαστε βουλευτές. Προσωπικά είμαι ο πρωθυπουργός της Ζιμπάμπουε. Φίλε, μετά τη Ρία Κούρτη, άκου μια φωνάρα. Είχε συνεργαστεί και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αμέ. Και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Κώστας Βίρβος το στίχο, Μίκης Θεοδωράκης τη μουσική, και αυτή έβαλε τη φωνάρα της.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

κατά τα άλλα κάποιοι εδώ το παίζετε φορείς, το παίζετε συμβουλευτικά όργανα. Τον κακό σας το φλάρο είσαστε. Απλά δεν ασχολούμαστε μαζί σας, γιατί δεν αξίζεται να ασχοληθούμε. Πριν από μια εβδομάδα είχε βγει εδώ ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας αρχιτέκτον, είχε βγει ο κύριος Τάσος Καπουρνιώτης. Τάσος Καπουρνιώτης, αρχιτέκτον. Και είχε πει 5 πραγματάκια. Το βουλώσατε όλοι σας. Το βουλώσατε. Όλες οι αρμόδιες αρχές βγάλατε το σκασμό, αλλά δεν κάνατε και τίποτα. Όλοι μου τηλεφωνήσατε. Όλοι. Αλλά προσπαθούσατε ο ένας να μειώσει τον άλλον. Τηλεφωνήσατε όμως όλοι, όλες οι πλευρές. Αλλά δεν κάνετε και τίποτα. Απλά θέλατε να μην υποθεί τίποτα. Να μην μιλήσουμε εμείς, να μην μιλήσει ο ένας, να μην μιλήσει ο άλλος. Για να μαλακίσεστε εσείς. Του τέστην αυτό κάνετε καθημερινά. Δεν κάνετε απολύτως τίποτε. Το παίζετε μανιωδώς κάθε μέρα, αυτό κάνετε. Αλυταράδες είσαστε. Καταγγελία για έκδοση οικοδομικής άδειας. Άκουσον. Καταγγελία για έκδοση οικοδομικής άδειας με απόκρυψη βασικού νομίμου στοιχείου έκανε πριν μια εβδομάδα ο αρχιτέκτονας κ. Τάσος Καπουρνιώτης και είπε στο κεντρικό οικόπεδο Έρμου Γαμβέντα Κονταράτου επιχειρείται η κατασκευή τεράστιου τυφλού τείχου σε απόλυτη επαφή με το όριο, ο οποίος θα τυφλώσει όμορη τετραόροφη οικοδομή. Έκανε σοβαρή επισήμανση, παύλα καταγγελία ο άνθρωπος σαν αρχιτέκτονας που είναι, ότι στο κεντρικό οικόπεδο, εκεί που ήταν πάρκινγκ και τώρα θα θέλουν να το κάνουν οικοδομή, Ερμού Γαμβέτα Κονταράτου επιχειρείται κατασκευή τεράστιου τυφλού τείχου σε απόλυτη επαφή με το όριο. Για όσους γνωρίζουν, αυτά είναι για τους τεχνικούς, για τους επιστήμονες, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε ο Καπουρνιώτης, που θα τυφλώσει όμορη τετραόροφη οικοδομή. Αυτό που δεν υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα είναι ότι ένας από τους ιδιοκτήτες του κεντρικού οικοπαίδου Ερμού Γαμβέτα Κονταράτου είναι και ο Πιτσιώρης. Το ξέρω ότι πάλι εμείς θα βγάλουμε το βίντεο από την τρύπα. Πάλι εμείς καλούμαστε να βγάλουμε το βίντεο από την τρύπα και να μας σέρνουν πάλι με μηνύσεις. Γιατί εσείς δεν είστε τοπικές αρχές, είστε τοπικές αρχές του κόλου.

σύμφωνα με την καταγγελία του κυρίου Τάσου Καπουρνιώτη, του αρχιτέκτονος, η άδεια εκδόθηκε αποκρύπτοντας την ύπαρξη νόμιμης υποχώρησης βάσει της άδειας οικοδομής στην οδό Ερμού 237. Η υποχώρηση αυτή είναι βασικότατο στοιχείο για τον φωτισμό κύριων χώρων και για την τήρηση της απόστασης Δέλτα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Πρόκειται, είπε, για αδιφάγα εμπορική εκμετάλλευση τετραγωνικών μέτρων σε βάρος της ποιότητας ζωής και του φυσικού φωτός των πολιτών, ανέφερε ο κύριος Καπουρνιώτης, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του είναι υπερασπιστική της διαχρονικής αρχιτεκτονικής και όχι προσωπική, και κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες και την πολεοδομία να επανεξετάσουν άμεσα την υπόθεση πριν η ζημιά γίνει μη αναστρέψιμη. Μη αναστρέψιμη. Και το έχετε βουλώσει όλες οι αρχές. Το έχετε βουλωμένο. Όλες οι αρχές το έχετε βουλώσει. Όλα τα όργανα το έχετε βουλώσει. Γιατί, γιατί βλέπω από μακριά, βαράει καμπανάκι, σκοπιμότητα. Σκοπιμότητα. Περιμένω. Περιμένω να επιστρέψει από τη... Είναι στην Ολλανδία, έχει επιστρέψει. Ο πρώτος πολίτης της πόλης είναι στο εξωτερικό, είναι εδώ. Να του ενεχειρίσω την όλη ιστορία. Να φρίξει και να σας περιλάβει στα χαστούκια. Γιατί οι υπηρεσίες και του Δήμου εν προκειμένου είσαστε για πολλά χαστούκια. Γιώργο Σκλιά, έλα να σου δώσω όλα τα στοιχεία. Γιώργο Σκλιά, για να διαπιστώσεις ότι μαλακίζονται σε κάποια κτίρια. Γιώργο Σκλιά, έλα να στα δώσω να τα ενεχειρίσεις εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει, εδώ χτυπάει μακριά κόκκινο. Βαράει καμπανάκι, σκοπιμότης, σκοπιμότης. Τα πάντα σκοπιμότης. Καλά κι όσοι δες όλοι μαζί. Νομίζετε ότι σας φοβόμαστε, καράκιοζάκια, σκατόφατσες. Μήπως αυτός ο Σισελές, ολόκληρος ο Σισελές, δεν με σέρνατε χρόνια στα δικαστήρια, καράκιοζιδες. Εμείς θα φοβηθούμε εσάς. Εμείς ρε θα φοβηθούμε εσάς. Καραγκιόζιδες. Καλά έκανα και σας ξεδόντιασα. Καλά έκανα και σας ξεδόντιασα, καραγκιόζιδες.

αλλάζουμε θέμα. Το προηγούμενο θέμα, αυτό του συγκεκριμένου οικοπαίδου της οδού Ερμού, θα το επαναφέρω αύριο. Συντονιστείτε καλά αύριο. Αύριο θα ακούσετε τα σχολιανά σας. Αύριο θα σας κάνω την πλήρη ανατροπή. Αυτό που θέλετε να κάνετε δεν θα το κάνετε. Σας το υπόσχομαι. Καραγκιόζηδες. Η αυτοκρατορία σας έχει καταδαφιστεί εδώ και χρόνια. Απλά δεν το ξέρετε, νομίζετε. Έχετε ξεδοντιαστεί εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθετε. Σας το υπογράφω. Σας το έχω υπογράψει εδώ και χρόνια. Χαμπάρι δεν έχετε πάρει, τίποτα. Το ξεδόντιασμα ήταν γενικό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείτε πλέον ούτε μασέλες να βάλετε. Είστε τελειωμένοι. Απλά δεν το ξέρετε. Είστε φαντάσματα μέσα στις ντουλάπες, σκελετοί.

Κυρίες και κύριοι, τέλος εποχής για τα μετρητά. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ψηφιακό ευρώ έρχεται. Έρχεται να ανατινάξει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο οικονομικό εγχείρημα της ιστορίας της. Μετά από περισσότερα από 10 χρόνια προετοιμασίες, μάλιστα θα έλεγα εξαντλητικής προετοιμασίες, η Φραγκφούρτη ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη τεράστια δυτική κεντρική δύναμη που θα λανσάρει, ναι, η Φραγκφούρτη, το δικό της ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας. Η απόφαση είναι ηλυμένη. Το 2029 το ψηφιακό ευρώ μπαίνει με βία στην καθημερινότητά μας. Σε μια προσπάθεια της Ευρωζώνης να σπάσει την αλυσίδα της εξάρτησης από τα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα και την σχεδόν αποικιοκρατική κυριαρχία των αμερικανικών κολοσσών Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay και δεν συμμαζεύεται. Να σας πω ότι το πολιτικό και θεσμικό παρασκήνιο στις Βρυξέλλες βράζει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλειδώνουν το τελικό νομοθετικό πλαίσιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Βέβαια, βέβαια, για να αποφευθεί ένας εφιαλτικός πανικός, για να αποφευθεί μαζική απόσυρση καταθέσεων από τις εμπορικές τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει αυστηρούς, δρακόντιους θα έλεγα, κανόνες. Δηλαδή το ψηφιακό ευρώ δεν θα τοκίζεται, ούτε θα αποτελεί μέσο αποταμίευσης ή οποιασδήποτε επένδυσης. Κανένας δεν θα μπορεί να διατηρεί στο ψηφιακό του πορτοφόλι πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Το πιθανότερο είναι οι 3.000 ευρώ, το πιθανότερο. Κάθε επιπλέον σεντ θα μεταγγίζεται αυτόματα στον κλασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι συναλλαγές επίσης θα προστατεύονται από αυστηρά πρότυπα, αλλά δεν θα είναι ανώνυμες όπως τα μετρητά. Χωρίς τις κρυφές προμήθειες των πολυεθνικών κάρτες, η χρήση θα γίνεται δωρεάν μέσω smartphone ή ειδικών καρτών για όσους δεν διαθέτουν τεχνολογικές συσκευές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι το ψηφιακό ευρώ δεν θα έχει ημερομηνία λήξης ούτε περιορισμούς στο τι μπορεί να αγοράσει ο πολίτης. Άρα λοιπόν μας περιμένουν, κυρίες και κύριοι, πράγματα και θάματα. Για ένα είμαι σίγουρος, Παπαβάγιο, για ένα είμαι σίγουρος. Ξέρεις γιατί είμαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος για το ότι δεν θα ζω για να τα υποστώ.

0: Μπακαλέξη, συμφωνεί!
1: Μπακαλέξη, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

άκουγα χθες τον καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη, ο καθηγητής του Στάνφορντ, Ιωάννης Ιωαννίδης. Η χώρα είναι περιθωριοποιημένη και διεφθαρμένη. Η δημοκρατία καταβυθίζεται. Τον άκουγα τον καθηγητή με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο, δυστυχώς με βαριές διαπιστώσεις για τη δημοκρατία, για τους θεσμούς, την υγεία, το δημογραφικό. Τον άκουγα να αναφέρεται στην θέση της χώρας στον κόσμο, ο καθηγητής Ιωαννίδης, που δεν χαρίστηκε στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η Ελλάδα, είπε, καταβυθίζεται και είναι πλέον μια χώρα στο περιθώριο της Ευρώπης, που δεν είναι ευρωπαϊκή.

που στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κάτω από αφρικανικές, με μια διαφθορά κρατική πλέον. Κρατική διαφθορά. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα πάσχει από αχριστοκρατία. Αχριστοκρατία. Γιατί στις θέσεις ευθύνης τοποθετούνται κομματικοί και όχι οι άξιοι. Και συνέχισε ότι αυτό οδηγεί στην χαμηλή παραγωγικότητα και στην φυγή των νέων. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Ιωαννίδη, κύριε καθηγητά, στο Βόλο έχουμε και τρεις κυβερνητικούς και κάθε μέρα, αντί να ασχοληθούν, ότι εδώ πέρα πέφτει πείνα, αυτοί ασχολούνται με τα μέγαρο. Ένας λέει για το δικαστικό, άλλος για το πυροσβεστικό μέγαρο, κύριε Ιωαννίδη. Είναι αυτοί οι άξιοι εκπρόσωποι μας. Είναι του κομματικού σωλήνα. Ο ένας έτσι, ο άλλος γιουβέτσι. Και έχουν εκλεγεί. Τα Τέμπη είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφθοράς και της συγκάλυψης. Και ότι οι θεσμοί είναι διαβρωμένοι, είπε ο καθηγητής. Φυσικά, κύριε καθηγητά, γιατί έχουν κάνει το άσπρο μαύρο. Αντί να βγάλουν, κύριε καθηγητά, για τα Τέμπη μπροστά τον το Στυλιανίδη που ήταν υπουργός. Υπουργός ήταν ο Στυλιανίδης. Υφυπουργός ήταν ο Τουρνάς. Και γενικός γραμματέας των πολιτικής προστασίας ήταν ένας Παπαγεωργίου. Έβαλαν μπροστά το Τριαντόπουλο. Ο οποίος πήγε εκεί σαν κρατική αγωγή. Αρρωγή. Κρατική αρρωγή. Για να βοηθήσει. Αλλά δεν ήξερε τι κάνουν από πίσω ο Τριαντόπουλος. Χαμπάρι δεν είχε πάρει. Τι έκαναν τα λαμόγια εκεί από πίσω. Και ήρθε την άλλη μέρα εδώ στο Βόλο και έκανε συνεντεύξεις ο Τριαντόπουλος, ανυποψίαστος, και εκείνες τις συνεντεύξεις τις πήραν τώρα και είναι με σε δικογραφία. Χαμπάρι δεν πήρε ο Τριαντόπουλος. Κύριε καθηγητά, χαμπάρι, καμιά σχέση δεν έχει ο Τριαντόπουλος. Απλά δεν μιλάει. Ούτε και εκείνος ο κοντός από τη Λάρισα, ο αγοραστός μιλάει. Εκείνος μπορεί να παίξει ρόλο. Γιατί ήταν επί το πεδίο. Αυτός εδώ πήγε σαν κρατική αρρωγή. Χαμπάρι, τίποτα. Και είναι στην απέξω, είναι ο Στυλιανίδη. Σιμουδιά, έχετε ακούσει εσείς Τέμπη και Στυλιανίδη? Έχετε ακούσει εσείς Τέμπη και Τουρνά? Η καθήλυνα αρμόδιοι, τίποτα, μούγκα. Ακόμα και η Καριστιανού δεν έχει πάρει χαμπάρι το τι έχει παιχτεί. Ο καθηγητής Ιωαννίδης υποστήριξε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση σε κρίσιμους διεθνείς δείκτες, κάνοντας λόγο για μια χώρα που εξαφανίζεται από το παγκόσμιο γίγνεσθε, την ώρα που, όπως είπε ο καθηγητής Ιωαννίδης, καλλιεργείται μια εικόνα επιτυχίας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ελληνική δημοκρατία, είπε ο καθηγητής, εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία, κάνοντας λόγο για ευτελισμό των θεσμών, διαπλοκή, διαφθορά, κυριαρχία μηχανισμών που, όπως είπε, δεν έχουν καμιά σχέση με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα αδιανό πουκάμισο, είπε. Και ότι έχει γεμίσει από παραποιήσεις, παραχαράξεις, αδικίες και ατιμίες. Η δημοκρατία είναι ένα αδιανό πουκάμισο από παραποιήσεις, παραχαράξεις, αδικίες και ατιμίες. Πρέπει να στοχαστούμε για το πού πηγαίνει η Ελλάδα και τι μέλλον αφήνουμε στα παιδιά μας. Αλλά σε αυτόν τον καθηγητή που λέει πέντε πράγματα, πέντε αλήθειες, δεν του δίνουν βήμα. Μιλούσε στον Σαχίνη κάτω στο Κρήτη TV. Φαίνεται εκεί τους ξεφεύγει. Φαίνεται ότι το κανάλι αυτό δεν μπορεί να το ελέγξουν, ποιος ξέρει. Πού να βγει στον Αντένα ο Ιωαννίδης, πού να τον βγάλουν στο Μέγκα ο Μαρινάκης, πού να τον βγάλει ο Αλαφούζος.
Πρέπει τον αφήνουν να εκφραστεί, να ακούσουμε καμιά αλήθεια. Στα κανάλια της Αθήνας κυριαρχούν οι γκέι, οι καθοδηγούμενοι, οι κατευθυνόμενοι, η δημοσιογραφία του κόλου, όλα τα άχρηστα τομάρια, όλα τα μαλακισμένα. Έχετε καμιά αντίρρηση?

Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να πούμε ακόμη δύο σημαδιακά πράγματα. Και αποθηκεύστε τα. Ο Μητσοτάκης θα βάλει χέρι και στο νερό. Σημειώστε το. Πίσω από την πλάτη μας θα είναι να διαγράψει το Συμβούλιο της Επικρατείας και να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Το νερό πάει στο χρηματιστήριο. Το νερό πάει στο χρηματιστήριο σε μια νύχτα εφιάλτη για την ελληνική περιφέρεια. Η κυβέρνηση ολοκλήρωσε μια εξευτελιστικά σύντομη διαβούλευση μόλις 10 ημερών και κατέθεσε αστραπία στη Βουλή το νομοσχέδιο ΣΟΚ. Και οι βουλευτές μαλακίζονται, οι βουλευτές ασχολούνται με τα μέγαλα, με το πυροσβεστικό μέγαλο, με το δικαστικό εδώ. Οι βουλευτές Μαγνησίας μαλακίζονται χωρίς να διαβαστεί, ούτε να ενσωματωθεί ούτε μία από τις 169 οργισμένες παρεμβάσεις δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυψης αποχέτευσης και τοπικών φορέων. Ο έλεγχος του πολυτιμότερου αγαθού της ζωής περνά οριστικά στα χέρια δύο εισηγμένων ανώνυμων εταιριών. Με πρόσχημα την καλπάζουσα λειψιδρία, η κυβέρνηση προωθεί ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που φέρνει ριζικές ανατροπές στον χάρτη ίδρευσης της περιφέρειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υποχρεωτική συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης και αποχέτευσης με τις εισηγμένες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, εξέλιξη που καταγγέλλεται ως ευθεία παράκαμψη των ιστορικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και εμπορευματοποίηση του σημαντικότερου κοινωνικού αγαθού. Με μια πρωτοφανή παράκαμψη των δημοκρατικών διαδικασιών και του ίδιου του Συντάγματος, άρθρο 102, το νομοσχέδιο επιβάλλει υποχρεωτικές απορροφήσεις και όχι οικειοθελείς συνενώσεις, καταπατώντας κάθε έννοια διοικητικής αυτοτέλειας των δήμων. Παρά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έχουν κρίνει αμετάκλητα ότι ο έλεγχος του νερού πρέπει να παραμένει αυστηρά υπό δημόσιο χαρακτήρα, το νέο θεσμικό πλαίσιο αλλάζει άρδιν τους όρους του παιχνιδιού. Οι δημοτικοί οργανισμοί της περιφέρειας εξαναγκάζονται σε συγχώνευση με τις ανώνυμες εταιρείες που βρίσκονται στο υπερταμείο. Που βρίσκονται στο υπερταμείο. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ είναι στο υπερταμείο. Όλες οι υπηρεσίες ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης σε Αττική, Βιωτία, προς το παρόν, Αττική, προς το παρόν, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, περνούν βία στην ΕΙΔΑΠ, ενώ η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική παραδίδονται στην ΕΙΑΘ, προς το παρόν. Δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αντιλιοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί, που φτιάχτηκαν με το αίμα και τους φόρους των τοπικών κοινωνιών, μεταβιβάζονται ως πρίκα σε δύο ΑΕ που λογοδοτούν στους μετόχους τους και ζητούν μερίσματα. Στη Βιωτία και την Εύβοια ο δημόσιος διάλογος κυριολεκτικά στραγγαλίστηκε, με μοναδική εξαίρεση τον Δήμο Αλιάρτου, που ζήτησε απλώς δύο γεωτρήσεις για να ποτίζει τους κήπους του πάλε ποτέ οργανισμού Κοπαΐδας,
Αντίθετα, Αττική, Θεσσαλονίκη και Βρυτανία βράζουν για την εκτροπή των ποταμών τους. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης απλώνεται τώρα στον αγροτικό κόσμο. Οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που χτίστηκαν με τις εισφορές των αγροτών διαλύονται. Δύο αστικές εταιρείες ίδρευσης χωρίς καμία γνώση από εδάφη, αρδευτικές περιόδους, αντλιοστάσια και κατανομή νερού, αναλαμβάνουν ακόμη και την άρδευση της Κοπαΐδας από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρώτον, χωρίς επαρκές προσωπικό, εξειδίκευση, δομή, ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ καλούνται να διαχειριστούν ετερογενή και γυρασμένα δίκτυα σε νησιωτικές, ορεινές και τουριστικές περιοχές.

πρέπει να αντιδράσουμε. Θέλουν να διαλύσουν το σύμπαν. Ιδιωτικοποιούν και το νερό. Είμαστε σε πόλεμο.

Αυτά με τον Μητσοτάκη και τι θέλει να κάνει με το νερό. Μην νομίζετε, αν είναι κάποιος άλλος, π.χ. είναι ο Τσίπρας, θα κάνει τα ίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Τσίπρας είναι ένας πρόθυμος πολιτικός θαλαμιπόλος. Ο Τσίπρας είναι μεγάλος όγλανος.

Τσίπρας είναι καθοδηγούμενος Ροκφέλερ, Ροτσάιλτ, Σόρος. Θυμόσαστε εκείνο το ταξίδι που είχε κάνει ο Τσίπρας στην Αμερική, σέρνοντάς τον με το καπίστρι σαν σκυλάκι η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι παρθένη και δεν συμμαζεύεται. Το θυμόσαστε, που δεν ήξερε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Μπιλ Κλίντον και γίναμε ρεζί των σκυλιών και γελούσε ακόμα και ο Κλίντον και το ακροατήριο, αντί να του βάλουν δίπλα το ένα διερμηνέα. Εκείνο το ταξίδι το πλήρωσε ο Τζορτζ Σόρος.

0: Θέλετε να σας θυμίσω εκεί στη δεξαμενή σκέψης που ο Τσίπρας, ο πρόεδρος του 15 μελούς, είχε απέναντί του τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton, και τον ρωτούσε ο Clinton, και αυτός ήταν κατακόκκινος, λέμε για ξεφτύλα τώρα. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος σε χειρότερη θέση. Να σας θυμίσω.
1: The second question was, do you...
2: First of all, on that point, uh-huh. I believe in northern Greece there are windmills generating electricity you're selling to Germany, isn't that right?
1: Yeah. In northern Greece?
2: Yeah. I believe that's right. Anyway, let me ask you another question. What about the... I went...
0: Παιδιά, γελάει κι αυτός. Γελάει και ο ίδιος. Δεν ξέρει γιατί γελάει.
2: You said you wanted more energy investment. Are the laws such that if someone comes in there and makes a significant investment in making you more energy independent, that they can recover their investment through rate paying? I mean, can I, if we bring the investors there, have they got a way to get their money back? Because they could put a lot of people to work.
0: Τι να πάτε. Γελάει, παιδιά, γελάει. Χειροκροτάει ο κόσμος γιατί δεν ξέρει να απαντήσει. Δεν καταλαβαίνει τι του λέει. Γιατί πήγε εκεί, ρε παιδιά. Μιλάμε για την ξεφτύλα.

Ρε Ναδούρου, ρε Ναδούρου, μη μιλάς καθόλου, γιατί εκείνη την ημέρα ήσουν και εσύ δίπλα του. Ήσουν μαζί του. Μην ξεχνάς, μην γελάς καθόλου, Ρένα. Ένα από τα προσεκή πρωινά θα έχουμε εδώ σε ανοιχτή γραμμή τη νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου. Το έχω κανονίσει. Ένας άλλος θεωρητικός εκείνης της δεξαμενής σκέψης, του Σόρος, γιατί ο Σόρος πήρωσε εκείνο το ταξίδι, εκείνη την ιστορία ολόκληρη την είχε πληρωμένη ο Σόρος, ο Τόμας Φέργκισον από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης συμμετείχε σε αυτήν την ιστορία, στη Νέα Υόρκη ήταν με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε προσκληθεί ο Φέργκισον σε συζήτηση στη νομική σχολή του Κολούμπια, του Πανεπιστημίου Κολούμπια, και ο Τσίπρας ήθελε να αναπτύξει εκεί, τώρα μιλάμε σε μια κατάμεστη αίθουσα, να αναπτύξει ο Τσίπρας με τα αγγλικά που ξέρει την άποψή του για τους τσιγκούνιδες Γερμανούς, του τα είχαν γραμμένα, δεν τα διαβάσει. Εξόρκησε, ήθελε να εξορκίσει τον φόβο για έναν καινούριο Αδόλφο Χίτλερ και τον νέο φασισμό στην Ευρώπη. Αυτά του είχαν γράψει, και μαζί με τον Τσίπρα, Ρένα, μην γελάς, ήσουν και εσύ, ήταν ο Γιάννης ο Μιλιός, εσύ. Και την εμφάνισή σας αυτή, Ρένα, συγχρηματοδοτούσε το Think Tank του Σόρος, το INET. Δηλαδή το ερώτημα, γιατί ο Σόρος χρηματοδοτούσε έναν αντικαπιταλιστή δημαγωγό όπως είναι ο Τσίπρας, που έκανε επίθεση στη Γερμανία. Ποιος να απαντήσει όλα αυτά και ποιος να ρωτήσει για όλα αυτά και πού να τα ρωτήσει, πού, στον Αντένα, στο Μέγκα, στο Σκάι του Αλαφούζου, πού να υποθούν όλα αυτά, πού να υποθούν και

Ναι, ήτανε φίλε, ήτανε φθινόπωρο του 15 όταν πήγε στην Αμερική ο Τσίπρας. Ήταν την πρώτη κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, φθινόπωρο του 15, και μάλιστα ήταν, από ό,τι θυμάμαι, στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Και ήτανε, εντάξει, δεν ξεμείνει σκέψεις, ήτανε και το ετήσιο συνέδριο. Εδώ είναι including τώρα, είναι όλα μαζί. Ναι, να θυμηθούμε και να προσπαθήσουμε να τα ξεμπερδέψουμε. Ήταν το ετήσιο συνέδριο του Clinton, το Global, πώς το λέει. Δηλαδή, αυτό το βίντεο που ακούσατε προηγουμένως ήταν ο Clinton. Δηλαδή, αυτή η εικόνα του Τσίπρα να κάθεται απέναντι από τον Bill Clinton, προσπαθώντας να ψελίσει μερικές λέξεις στα αγγλικά, να μην μπορεί ούτε καν να ψελίσει. Αυτό έμεινε στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής. Αυτό θα το λένε για εκατοντάδες χρόνια. Αυτό ήταν επικό που έγινε. Και σίγουρα έχει μεγάλο παρασκήνιο. Μεγάλο παρασκήνιο. Καταρχήν, ο Τσίπρας δεν βρέθηκε εκεί, στη Νέα Υόρκη, στο Clinton Global. Δεν βρέθηκε τυχαία. Ούτε τον ανακάλυψε ο Bill Clinton, τον Τσίπρα. Η γέφυρα για να περάσει ένας αριστερός πρωθυπουργός, τότε τον έλεγαν αριστερό πρωθυπουργό, η γέφυρα για να περάσει ο αριστερός πρωθυπουργός την πόρτα του αμερικανικού κατεστημένου, γιατί να περάσει το Clinton Global, αμερικανικό κατεστημένο, η γέφυρα ήταν για ένα Αγγελοπούλου, δασκαλάκι παρθένη και δεν συμμαζεύεται. Σαν μέλος και ισχυρή χρηματοδότης του Ιδρύματος Clinton, Γιάννα, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, χρηματοδότης του Ιδρύματος Clinton, διοργάνωσε αυτό το ειδικό πάνελ για την Ελλάδα. Ανέλαβε τις συστάσεις η Γιάννα και τον παρουσίασε στο ακροατήριο μαζί με τον Clinton με τα πιο θερμά λόγια. Και επειδή ανέφερα το Σόρος, στο ίδιο ακριβώς συνέδριο Clinton Global και στο ευρύτερο δίκτυο των δεξαμενών σκέψης, αυτά που ακούτε τα think tanks που στηρίζουν τους δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ευρύτερο δίκτυο των think tank, ο δισεκατομμυρίουχος George Soros ήταν ένας από τους βασικότερους πυλώνες, από τους βασικότερους χρηματοδότες. Μάλιστα, να σας πω ότι στις ίδιες εκδηλώσεις, εκείνες τις μέρες, ο Σόρος συμμετείχε σε παράλληλα πάνελ. Θυμάμαι ένα πάνελ που είχε γίνει και με τον Ιταλό πρωθυπουργό, το Ρέντζι, τότε. Ματέο Ρέντζι, τον θυμόσαστε? Σε εκείνο το πάνελ συζητούσαν για την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Σε άλλο πάνελ συζητούσαν για το προσφυγικό. Η συνύπαρξη λοιπόν του Clinton, του Σόρος και του Τσίπρα κάτω από την ίδια ομπρέλα στη Νέα Υόρκη ήταν, θεωρώ, Παύλο Μπολάκη, δεν ξέρω αν διαφωνείς, ήταν το απόλυτο crash test της τότε ελληνικής κυβέρνησης, της αριστερής, υποτίθεται αριστερής, με την παγκόσμια elite. Crash test. Ο Τσίπρας λοιπόν είχε ετοιμάσει μια ομιλία, του την είχαν γράψει, αλλά δεν ήταν έτοιμος να βρεθεί απέναντι στον Clinton. Ο Clinton δεν ακολουθεί πρωτόκολλα, δεν ακολουθεί στημένες ιστορίες. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι freestyle. Ελεύθερη κουβέντα. Δηλαδή εκτός ημιρησίας διάταξης. Ήταν εκτός αυτών που του είχαν γράψει στο χαρτί. Ο Clinton λοιπόν, σε αυτήν την νοοτροπία του freestyle, άρχισε να κάνει ερωτήσεις εκτός κειμένου, και μάλιστα χρησιμοποίησε και μια αμερικανική παροιμία.
είπε ότι είστε σαν τον σκύλο που κυνηγάει το αυτοκίνητο. Τώρα που το φτάσατε, τι θα κάνετε, τον ρώτησε. Ο Τσίπρας δεν κατάλαβε γρή, γελούσε. Και τόσο αμήχανος, χαμογελούσε σαστισμένα. Από κάτω καθόταν στην πρώτη σειρά η Άννα. Χρειάστηκε η παρέμβαση της Γιάννας Αγγελοπούλου από το κοινό, που άρχισε να του φωνάζει η Γιάννα να του μεταφράζει στα ελληνικά για να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Είστε σαν το σκύλο που κυνηγάει το αυτοκίνητο. Τώρα που το φτάσατε, τι θα κάνετε, είπε ο Κλίντον. Και κατέβηκε η βοήθεια του κοινού. Η Γιάννα Αγγελοπούλου του φώναξε στα ελληνικά. Σου είπε αυτό, Αλέξη, απάντησε, σε παρακαλώ. Και βέβαια, το απόλυτο αστείο εκείνο το βράδυ δεν ήταν η προφορά του Τσίπρα, αλλά το άλλο παράδοξο. Ποιο ήταν το παράδοξο? Ότι λίγα χρόνια πιο μπροστά, μιλάμε για το 2015, λίγα χρόνια πιο μπροστά, 1999, είχε έρθει στην Αθήνα ο Μπιλ Κλίντον σαν πρόεδρος. Άρα από το 99 μέχρι το 2015 είναι 16 χρόνια. Το παράδοξο λοιπόν εκείνο το βράδυ ήταν ότι μόλις 16 χρόνια πριν, το 1999, ο νεαρός τότε Αλέξης Τσίπρας ήταν στους δρόμους της Αθήνας πρωτοστατώντας σε εκείνες τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης του Μπιλ Κλίντον στην Ελλάδα. Και το 2015, μετά από 16 χρόνια, ο ίδιος άνθρωπος καθόταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του στη Νέα Υόρκη, προσπαθώντας να τον πείσει τον Κλίντον να φέρει επενδύσεις στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στη χώρα του. Δηλαδή ο Τσίπρας χρειάστηκε να πάει μέχρι τη Νέα Υόρκη για να καταλάβει τι? Για να καταλάβει ότι η πολιτική Παύλο Πολάκη δεν θέλει μόνο ιδεολογία. Θέλει να έχει ένα πτυχίο ΛΟΕ. Παυλάρα Πολάκη, πρέπει να έχει ένα πτυχίο ΛΟΕ. Δεν γίνεται. Κώστα Λάνη, μη γελάς καθόλου.

Κώστα Λάνη, για να μην γελάς κι εσύ, έχω βγάλει το σχολείο του Λάνη, του Κώστα. Με τα δικά σου τα πτυχία και με τη δική σου την διδασκαλία Κώστα Λάνη, νεαρός βγήκα στο εξωτερικό και το πρώτο πράγμα που έκανα, ξέρεις τι ήτανε, ήμουνα στο Βισκαϊκό κόλπο, έξω γινόταν μακελιό και έπρεπε να συνεννοηθώ το πρώτο βράδυ με θαλασσοταραχή με το Portishead Radio. Portishead Radio. Ξέρεις ποιο είναι το Portishead Radio? Κώστα Λάνη. Είναι ο παράκτιος σταθμός του Λονδίνου. Ο παράκτιος σταθμός του Λονδίνου. Ναι, αλλά είχα τα πτυχία του Λάνη. Αυτός δεν είχε ούτε λόγο.

0: Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές 91-961-88-888. Η ώρα είναι 11:15. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ουσιαστικό, πολύ ευχαρίστως. Αν κάτι δεν πάει καλά στην πόλη και θέλετε παρέμβαση, να δραστηριοποιηθούν οι αρχές, πολύ ευχαρίστως. Αν θέλει κανένας να πουλήσει μαγιά, να πάει αλλού. Παρακαλώ κυρία μου, στο 61, καλημέρα, τι πάθατε εσείς? Παρακαλώ κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Ναι. Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούω κυρία μου.
1: Ναι, η παρέμβασή σας ήταν καθοριστική, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Σε ποιο θέμα αναφέρεις?
1: Αλίμονο, ο κύριος Πράτος ήταν στην ώρα του, διευθέτησε το θέμα αμέσως.
0: Σε ποιο θέμα αναφέρεστε κυρία μου?
1: Αναφέρομαι στους κάδους που μιλήσαμε χθες. Οι κάδοι είναι στη θέση τους.
0: Μισό λεπτό, όπως... πείτε μου δρόμους για να καταθυμηθώ.
1: Ήταν δύο κάδοι οι οποίοι τους είχαν πάρει.
0: Α, ναι, ναι, λόγω, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λόγω απέτησης, τέλος πάντων.
0: Που είχατε τηλεφωνήσει και σας είχαν πει από εντολή άνωθεν.
1: Ναι, ναι. Εκείνο που δεν μπορούσα να το καταπιώ. Ναι, τέλος πάντων, τώρα τελείωσε το θέμα. Κύριο Πράτο, του ζήτησε και γνώμη αν τον έφερα σε δύσκολη θέση. Αλλά δεν είχα άλλο τρόπο να, να αμυνθώ σε αυτό το γεγονός. Τέλος πάντων, χίλια ευχαριστώ δημόσια και εύχομαι να μην χρειαστεί άλλη φορά.
0: Ήρθε και ο αντιδήμαρχος, τι έγινε τελικά?
1: Βεβαίως ήρθε, ναι, ναι, πέρασε. Βέβαια, πέρασε μπροστά από το σπίτι. Εγώ δεν τον γνώρισα, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να γνωρίζω και τον καθένα.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε εκεί, στη θέση που είναι η κάδη. Εμφανίστηκαν άνθρωποι από τη γειτονιά οι οποίοι του είπαν ότι δεν μπορεί για έναν άνθρωπο να ταλαιπωρείται ολόκληρη περιοχή. Είδε ότι όντως έπρεπε να είναι η κάδη εκεί και πέρασε μετά και σταμάτησε έξω από το σπίτι και ήμουν, λέω, εσείς είστε κύριε Πράτο, δεν σας γνώρισα, συγγνώμη, λέω. Μου λέει, κυρία μου, τακτοποιήθηκε το θέμα, σας λέω, σας ευχαριστώ και συγγνώμη, χίλια συγγνώμη για το γεγονός ότι δόθηκε τόση δημοσιότητα.
0: Okay.
1: Ενώ αυτά είναι δεδομένα, δεν έπρεπε να...
0: Εντάξει κυρία μου, να είστε καλά.
1: Και πάλι χίλια ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά.

0: Τι μου λέτε εσείς, κυρία μου, δεν κατάλαβα. Καλημέρα.
1: Λέω, ναι. Είμαι η Ειρήνη Μάμαλου.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Πατρόκλου 53 με Μιλιβία.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Και σας είπα για το στήλο που έτρεχε νερό και φούσκωνε. Λέω και θα πες καμιά μέρα μ' αφησίξει και θα πες στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και μιλήσατε αμέσως και ήρθανε και το φτιάξανε.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο τώρα θέλουν να ρίξουν το χώμα, το τσιμέντο, ξέρω τι θέλουν να κάνουν.
0: Α,
1: τώρα το φτιάξανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε μου, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: παρακαλώ στα οχτάρια εσείς, κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Κουμιώτη. Ένα εύλογο ερώτημα θέλω να θέσω. Πρέπει να επικοινωνούμε με ραδιοφωνικούς σταθμούς για να λύνονται τα προβλήματα? Δεν πρέπει στις υπηρεσίες οι υπάλληλοι να εξυπηρετούν τον κόσμο? Ακούω τώρα που παίρνουν οι κυρίες και δίνουν συγχαρητήρια στον κύριο Πράττω και πολύ καλά κάνουν. Αλλά γιατί δεν πρέπει ως πολίτες να απευθυνόμαστε και να επιλύονται τα προβλήματά μας στους αρμόδιους?
0: Φυσικά αυτό.
1: Είστε εσείς τώρα στο σταθμό και επικοινωνούμε μαζί σας. Αν εμείς ήσασταν εσείς.
0: Αυτά είναι δεδομένα, κυρία μου. Έχετε κάτι συγκεκριμένο? Καμιά φορά γίνονται παρατυπίες, καμιά φορά επικρατεί η αδιαφορία και πρέπει να τους επαναφέρουμε στην κανονικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνουμε εμείς. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες, να απευθύνεστε εκεί. Να υπάρχουν τηλέφωνα παραπώνων, να επικοινωνείτε και να ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες. Τώρα εδώ πέρα εμείς είμαστε συμπληρωματικά, που λένε, έτσι. Θέλετε να το κόψω, το κόβω, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω σε εσάς ως αρνητικό αυτό που κάνετε. Εγώ λέω ότι ο πολίτης δεν μπορεί να βρει άκρη με τις υπηρεσίες. Όταν απευθύνεται μόνος του στις υπηρεσίες. Και αυτό λιγάκι να το κοιτάξουν.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να δω. Να το κοιτάξουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.
0: Βεβαίως,
1: γιατί να μπαίνει δηλαδή ο πολίτης στη διαδικασία να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ πρέπει να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας που έχει το πρόβλημα που τον αποσχολεί?
0: Αυτά είναι τα αυτονόητα, κυρία μου.
1: Τα αυτονόητα όμως που δυστυχώς δεν γίνονται.
0: Δυστυχώς δεν επικρατούν τα αυτονόητα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Αν λειτουργούσαν όλα τέλεια, δεν θα είχαμε κανένα ρόλο εμείς, κυρία μου. Αλλά για να λειτουργήσουν τέλεια, πρέπει να επικρατεί και ο φόβος. Γι' αυτό αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, κυρία μου. Της ίδιας άποψης είμαστε, κυρία μου. Αφήστε να επικρατεί ο φόβος. Δεν μπορείτε, κυρία μου, να διανοηθείτε το τι παιχνίδι παίζετε. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Από το να βάζουμε τραγούδια εδώ, κυρία μου, και να κάνουμε εμείς τα μέσα ενημέρωσης, δημόσιες σχέσεις με αυτούς, είναι καλύτερο αυτό που συμβαίνει. Πιστέψτε με. Γι' αυτό αντιδρώ έτσι, κυρία μου. Γι' αυτό αντιδρώ. Το 99% γίνονται δημόσιες σχέσεις. Και δεν προχωράει τίποτα. Ούτε ο υπάλληλος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ούτε ο υπάλληλος θα είναι συνεπής και ευγενής. Πρέπει να επικρατεί ο φόβος. Και ο φόβος φυλάει τα έρμα. Γι' αυτό αντιδρώ κατά αυτόν τον τρόπο, κυρία μου. Έπρεπε να το είχατε πιάσει από την πρώτη στιγμή. Μη σας τα εξηγώ τώρα δημόσια. Και να λέει υπάλληλος είναι εντολιάνωθεν και να λέει ψέματα. Πού να την πάρω, διάολος? Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, τι κάνεις?
0: Προσπαθώ, αλλά ανεβαίνουν οι βιορυθμοί μου, δεν γίνεται, δεν μπορώ.
2: Αυτό είναι θετικό.
0: Ναι.
2: Διότι επιβεβαιώνεις τη ζωντάνια σου.
0: Ναι, τρολάρεις και εσύ τώρα, τρολάρεις, ναι.
2: Για φαντάσου να μια ζωή επίπεδη, χωρίς εκρήξεις, χωρίς άγχος, χωρίς ενδιαφέρον, να πούμε.
0: Εντάξει, να σου πω ότι την αλήθεια, Πέτρο. Επειδή οι δικές μου πιέσεις είναι 9 οι μεγάλοι και 5-5,5 οι μικροί, γι' αυτό μου έχει πει. Ναι, μου λέει, δεν κάνω, μιλάω σοβαρά. Μου λέει, είναι οι γιατροί, θα ανεβάζω τους τόνους για να είμαι σωστός. Γι' αυτό φωνάζω.
2: Σοβαρά μου λες για την πίεση?
0: Μιλάω σοβαρά, ναι. Σοβαρά μιλάω.
2: Δεν με κάνεις πλάκα?
0: Όχι, 9,5-10 το πολύ είναι οι μεγάλοι, 5-5,5 οι μικροί.
2: 100, 101, 102, 95, 98.
0: Και η σφιγμή 69, 70, 71. Μιλάμε τώρα για ρελαντί Mercedes.
2: Εγώ στους φιλμούς όχι, εγώ παίζω
0: αύριο,
2: καμιά
0: ουδότητα. Αύριο δεν θα είμαστε συντροφιά, δεν κάνω εκπομπή αύριο. Είναι Τετάρτη 29 και έχω ραντεβού εδώ και πολύ γερό, μήνες. Θα πάω να κάνω ρεκτή.

0: Έπιασε για το νερό. Ναι, φίλε, φίλε, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε, Πέτρο, με εξευτελιστικά, έλεγα το πρωί, σύντομη διαβούλευση, μόλις 10 μέρες, και κατέθεσε αστραπία στη Βουλή νομοσχέδιο σοκ.
1: Φαίνεται άμα... δεν έχουν ευείωνα αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις.
0: Γουστάρουν, γουστάρουν ο έλεγχος του πολυτιμότερου αγαθού της ζωής, του νερού, να περνά στα οριστικά στα χέρια δύο εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ, να πάρουν όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευση αποχέτευσης. Θέλουν να εμπορευματοποιήσουν το νερό.
1: Γιώργο, αυτό το κουβεντιάζουν χρόνια τώρα, και εκείνο το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλον είναι ότι όλοι αυτοί οι τύποι δεν κάνουν τίποτα στο ξαφνικό. Το ρίχνουν σαν πρωτοβουλίδα στην αρχή, το διαψεύδουν, λένε τι ιδέες είναι αυτές, ποιος συνωμοσιολόγος, ποιος εικασμένος, ποιος πυροβολημένος τα λέει αυτά, τον απαξιώνουν, τον κάνουν και πάνω, και παρότι έχει αποδείξει ο άνθρωπος, όποιος αυτός μιλάει. Λοιπόν, και κάποια στιγμή σε κεραυνό σε δίθεν ενεστρία, όλα τα πρόβατα λοιπόν εκπλήσονται ότι δεν ξέρουν τι έρχεται το Πάσχα, και εκπλήσονται ότι έρχεται ο σφαγέας με τη χατζάρα. Κατάλαβες? Mm. Αφού πρόβατα είμαστε και προσπαθούμε να επιμελώς να διαψεύσουμε τον εαυτό μας ότι έρχεται το Πάσχα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή εξαναγκάζουν, Πέτρο, εξαναγκάζουν τις δημοτικές, τους δημοτικούς οργανισμούς της περιφέρειας να συγχωνευθούν με τις ανώνυμες εταιρείες, η ΕΙΔΑΠ κάτω στην Αθήνα, η ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι δύο βρίσκονται στο υπερταμείο. Όλες λοιπόν οι υπηρεσίες ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα, πάνε στην ΕΙΔΑΠ, ενώ της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής παραδίδονται στην ΕΙΑΘ. Το πιασες? Δηλαδή δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αλληλοστάσια, βιολογικοί καθαρισμοί που φτιάχτηκαν με δικά μας λεπτά, με το αίμα και τους φόρους των τοπικών κοινωνιών, Πέτρο, μεταβιβάζονται σαν πρίκα σε δύο ανώνυμες εταιρείες που λογοδοτούν στους μετόχους τους και ζητούν μερίσματα, Πέτρο. Και κανένας δεν αντιδράει. Κανένας δεν αντιδράει. Φωνάζουν εδώ με τον δήμαρχο, λέει, αυτοί εδώ πέρα, αντί να ξεσηκωθούν εναντίον της κυβέρνησης, ασχολούνται με μαλακίες. Εκεί τρελαίνομαι.
1: Εκπλήσουμε, γιατί πρώτη φορά σημαίνει κάτι τέτοιο, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιώργο μου, πού πας μακριά? Πουλήθηκε ο ΣΕ για 45 εκατομμύρια και αν εμπαδομετρήσεις τις εγκαταστάσεις του ΣΕ, είναι πολλαπλάσιο το ποσό το οποίο έχουν σε αντικειμενική αξία. Όχι είναι αξία σαν σιδηρόδρομο.
0: Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές που αντί να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, τα ζωτικά, με το νερό παράδειγμα, ασχολούνται αν θα γίνει δικαστικό μέγαρο στο Βόλο. Τρεις το αυτό και πάνω τούρλαμπα μας ενδιαφέρουν τους βολιώτες στο δικαστικό μέγαρο. Αντί να ασχοληθούν με το σιδηρόδρομο, 3 χρόνια δεν έχει τρένο ο Βόλος. 3 χρόνια, ρε Τριαντόπουλε, Μπουκόρο και Μακρύ. 3 χρόνια χωρίς σιδηρόδρομο. Και εσείς ασχολείστε με μαλακίες και δικαστικά μέγαρα.
1: Γιώργο, μήπως θυμάσαι μια πιστά, εδώ και 7-8-10 χρόνια πιθανώς, πετάγαν φωτοβολίδα ότι η γραμμή Βόλου Λάρισας δεν είναι βιώσιμη και θα την περικόψω, και ήταν δύο δρομολόγια. Κάποτε όταν ήταν τον πατέρα μου στην υπηρεσία, είχε κάθε μια ώρα τρένο και κάθε 2 ώρες είχε και λιγότερο την Καλαμπάκα. Λοιπόν, τα οποία ήταν έμφορτα. Ο κόσμος ήταν, βουλιάζαν τα οχήματα. Αλλά εκεί, σε εκείνη την κατηγορία μείνανε, σε εκείνη τη φάση μείνανε, σε εκείνη το επίπεδο μείνανε μέχρι σήμερα. Από τροχαίο υλικό, από τρόπο διαχείρισης, είναι υποπολαπλάσιο.
0: Ο πατέρας σου ήταν στον ΟΣΕ?
1: Ναι, ήταν προϊστάμενος στην κίνηση.
0: Αχα, δεν ήταν μηχανοδηγός δηλαδή?
1: Όχι, ήταν άτυπος από αυτό, άτυπος από αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν έπαθε κάποια...

0: κάποιο μηχανή, κάποιο το μοτέρ σημαίνει κάποιο πρόβλημα και επικοινωνούσε ο μηχανοδηγός με τον μηχανοστασιάρχη να πάρει εντολές. Δηλαδή ποιον έχεις προϊστάμενο? Το Γιώργο του. Έχεις το Γιωργάκη προϊστάμενο και πήρες εμένα. Αν Γιώργο, είναι άλλη ιστορία, μεγάλο κεφάλαιο ο πατέρας μου. Κάποια στιγμή και κατ' βοηθούμε να σου πω ιστορίες. Να μην τα πιστεύεις. Γιώργο μου, εγώ να σου πω κάτι άλλο. Τι έχω επισκεφτόμουν προχθές. Γιατί με αφορμή κάποια συζήτηση για τις εκλογές, κάποια δημοσκόπηση και τέτοια πράγματα. Και άκου τι σκέφτηκα. Δηλαδή, τι διαφέρει όλο το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας από μια ανώνυμη εταιρεία. Με τη διαφορά τα μέλη ψηφίζουν για το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 4 χρόνια. Και δίνουν εντολή να συνεχίσει την όποια λειτουργία, την όποια θετική ή αρνητική πορεία έχει, να πούμε. Εμείς παρότι θετική ή αρνητική πορεία δεν υπάρχει άλλο, ίδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ίδιοι εναλλάσσονται με σταθερή μείωση της απόδοσης, με σταθερή υποβάθμιση των πάντων, απαξίωση των πάντων. Και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω, δηλαδή, πλήρης αδιαφορία, ρε Γιώργο. Λες και δεν υπάρχει, λες και δεν είναι ζωή αυτοί οι άνθρωποι. Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό το ανησυχητικότερο όλων είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα το διαπιστώνουμε άπαντες στην καθημερινή φάση της ζωής μας.
1: Ναι.
0: Το πόσο παθογενές είναι το όλο σύστημα, τι παθογένεια υποκρύπτει, μάλλον τον περιβάλλει, το βλέπουμε καθημερινά. Αλλά επ' αυτού δεν γίνεται καμιά κουβέντα. Κανένας δεν προβληματίζεται. Και αν κάποιος κάνει μια κουβέντα, του λέει, έρχομαι ρε μας, είμαστε τώρα, μπορεί με τίποτα μας, πες μας, όπα, σε όλο το λίγο.
1: Ναι, τι έγινε.
0: Άσε μας εφήνε τώρα, μη μας ζαλίζεσαι με...
1: Είναι πολλά. Μην μαλώσουμε και ο νέα, τι είναι.
0: Όχι, τίποτα, δεν μαλώνουμε τίποτα. Δεν είναι, απλώς μου φύγει το σκουλαρίκι εδώ που...
1: Αχα.
0: Λόγω του ότι οδηγώ, μιλάω από τον Bluetooth, ας πούμε, και...
1: Αχα.
0: Έφυγε, γλίστησε και έπεσε. Ευτυχώς έπεσε στην τσέπα του που καμίσου μέσα.
1: Δεν τρακάρες με κανένα στον δρόμο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Οδηγείς και μιλάς. Λέγε τέτοιες, άκουσαν το εργονό με σε γράψουν.
0: Γιώργο, δόξα τω Θεώ, παρά τα 3.700.000 χιλιόμετρα και κάτι που έχω καταγεγραμμένα, ατυχήματα είχα ελάχιστα και αυτά δεν είχα, δεν ήμουν φταίχνης, δεν ήμουν εγώ ο προκαλέσας το ατύχημα. Δηλαδή από αυτά τα οποία δεν μπορείς να τα αποφύγεις, γιατί...
1: Πού ταξιδεύεις τώρα, πού πηγαίνεις, άντε πού πηγαίνεις τώρα, ταξιδεύεις.
0: Τώρα ετοιμάζομαι να φύγω, πηγαίνω για το ναυπηγείο πάνω να πάρω κάτι πράγματα που έχω και να πάω Ιγουμενίτσα.
1: Θα πας Ιγουμενίτσα τώρα?
0: Ναι, τι τώρα. Κάποτε πήγαινα τις 12 η ώρα το μεσάνυχτα, 11 η ώρα έφυγα.
1: Δεν μου λες, θα ανέβεις...
0: Για να πονάω το πρωινό τρένο για τους παξούς.
1: Θα ανέβεις πάνω στον Ε65 ή όχι?
0: Σκέφτομαι να κάνω μια βόλτα, απλώς να δω εάν επιβεβαιώνεται ο τρόπος που το έχω αξιολογήσει.
1: Ναι, και μετά τις αποστάσεις να μας πεις, άντε ρε Πέτρο.
0: Το έχω υπόψη μου, θα βάλω τα χιλιόμετρα από το Μουργκάνι, ναι. Από το Μουργκάνι μέχρι την Παναγία επάν είναι 37 χιλιόμετρα.
1: Αν και πιστεύω και διαφορά χιλιόμετρων απόσταση να υπάρχει, θεωρώ ότι η ταχύτητα θα τα μηδενίσει και θα βγεις κερδισμένος αν πας από τον Ε65, έτσι πιστεύω.
0: Γιώργο,
1: ναι, έλα.
0: Άκουσα να σου πω. Εάν όπως εκτιμώ, είναι 50 με 70 χιλιόμετρα περίπου η απόσταση μεγαλύτερη,
1: ναι.
0: Δεν καλύπτεται όση ταχύτητα για να πας. Δηλαδή, εγώ κάνω από το Μουργκάνι μέχρι την Παναγία με φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς να το κυνηγάω πολύ, κάνω 3/4.
1: Ναι.
0: Ούτε και λιγότερο, 40 λεπτά, τριγώνα, ανάληψη, κορυδαλό, Παναγία και βγαίνει στην Ιρλανδία μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνω 35 στα γρήγορα, 40-45 στα πλούσια νορμάλ, έτσι. Λοιπόν, εάν είναι από το Μουργκάλι απάνω στο...
1: Άρα λοιπόν ο δρόμος βολεύει μόνο αυτούς που ανεβαίνουν από τον Θεσσαλικό κάμπο προς Γρεβενά και Βόρεια Ελλάδα. Δεν βολεύει για Γιάννενα, εντάξει.
0: Ναι, για Γιάννενα δεν, από εμάς δεν μας βολεύει. Δηλαδή ναι, για να αποφύγουμε 35 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα μονού δρόμου, απλού δρόμου,
1: ναι,
0: πρέπει να κάνουμε, θα το διαπιστώσω βέβαια σήμερα, αλλά πρέπει να κάνουμε πάνω από 120-110.
1: Ναι.
0: Γιατί η Γρεβενά, η απάνω Παναγία, είναι οπουσδήποτε γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Και άλλα 60 υπολογίζω ότι είναι από το Μουργκάλι η Γνατία, μάση από τον Εύρυντο, το 65 είναι 120 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: 40 με 120. Δεν, αν πηγαίνεις με τα 120, με πηγαίνεις με 120 θες μια ώρα.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνεις με 240 θες μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πας με 240 να καλύψεις τη διαφορά.
1: Ναι. Σωστό.
0: Είναι απλά, είναι, αλλά ας μην το τέτοιο, σήμερα θα του κάνω και ένα live check και θα σας δώσω εγκυρότερες πληροφορίες εσ' αύριο. Έλα.
1: Ναι, σ' ακούω ρε Πέτρος, ακούω.
0: Εντάξει,
1: θα μας τα πεις αύριο, θα μας τα πεις αύριο λοιπόν, εντάξει, λοιπόν. Πρόσεχε Πέτρο και βάλε το κλιματισμό, βάλε Πέτρο, βάλε το κλιματισμό, θα πάμε χαμένοι,
0: ναι, κύριε Πέτρο. Γιώργο,
1: πες μου.
0: Τι θυμήθηκα τώρα, αφού είπες για τον κλιματισμό, θυμήθηκα δεκαετία του 80,
1: ναι,
0: και του 90-85 που δεν είχαν φωτίσει τα αυτοκίνητα, όχι τουλάχιστον είχαν ελάχιστα προνομιούχα οχήματα, λοιπόν, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα κουμπίσουμε βέβαια. Λοιπόν, και κατέβαινα Αθήνα και ήμουν αναγκασμένος να μετακινηθώ από Αγία Παρασκευή μέχρι Μέγαρα και από Μενίδη μέχρι Βουλιαγμένη. Μέχρι που δεν υπήρχε οτική οδό, τίποτα, μπουτιλιάδες, λογακό, και να τρέχει ο υδρότας, και κάποια στιγμή ανακάλυψα κάποια αναπτυράκια που τα βάζαν βεντούζα στο παρκούρι και στον αναπτήρα. Πω Γιώργο μου, εκείνο το αναπτυράκι. Τι θυμήθηκα Γιώργο. Τέλος πάντων. Να είμαστε καλά Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι και πρόσεχε Θεοδωρίδη. Καλό ταξίδι και πρόσεχε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα, στα οχτάρια.
2: Ναι, καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις. Ήθελα να μιλήσω τώρα για τον Ε65,
1: ναι,
2: για όλα αυτά φταίει ο Σουφλιάς. Πάντα μας έβλεπε με εμπάθεια, ερχόταν στο Βόλο και δεν έμπαινε μέσα, έφτανε μέχρι τα όρια και έφευγε. Καταρχάς, έπρεπε να έχει γίνει από τις Μικροθήβες μέχρι τα Φάρσαλα κανονικότατος δρόμος.
1: Έτσι.
2: Αυτός ο δρόμος έπρεπε να έχει γίνει. Όλα τα χωριά αυτά, γιατί η μητέρα μου είναι από ένα χωριό των Φαρσάλων, έρχονται και για μπάνιο ή και σπίτια που έχουν εδώ στο Βόλο. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν πάρει διαμερίσματα ή πάνε για μπάνιο εκεί. Έπρεπε να έχει γίνει και θα πηγαίναμε μια χαρά, μιλάμε, μέχρι τα Φάρσαλο που περνάει τώρα ο Ε65 από τη Λαμία Δομοκό που πηγαίνει και θα ήταν μια χαρά. Έπρεπε αυτό το κομμάτι να γίνει. Και δεν νομίζω να υπήρχε πρόβλημα, ούτε βουνά υπήρχαν ούτε τίποτα. Μόνο εδώ πέρα έχει μια ανηφόρα που είναι τα βουνά, μόλις φεύγουμε από τις Μικροθήβες και μετά είναι πεδιάδα.
1: Αγαπητέ φίλε, άκουσε με. Μόνο από ένα πολιτικό πρόσωπο που ήξερε τα πράγματα άκουσα μια τέτοια πρόταση, άκουσε με. Αυτό το πολιτικό πρόσωπο ήθελε να φτιάξει καινούργιο δρόμο από αερινό μέχρι τα Φάρσαλα.
2: Ναι.
1: Αλλά και από αερινό μέσα στο Βόλο σε ευθεία. Δηλαδή, από το αερινό μεταξύ του βουνού εδώ πάνω από το Δημήγνη, μεταξύ, ναι, Σέσκλου Δημηγνίου, σε ευθεία γραμμή να συνδέσει τον.
2: Θα γινόταν και κάνα τούνελ.
1: Όχι, την είχε. Όχι,
2: γιατί πώς έγινε ο περιφερειακός στην Πάτρα.
1: Είχε κάνει.
2: Άκουσε
1: με ρε φίλε.
2: Περιφερειακό.
1: Αυτό θα ακούσει πρώτη φορά που πάνε από τώρα. Δεν μ' αφήνει. Να σε καλά, καλημέρα. Επαναλαμβάνω. Αυτό το πολιτικό πρόσωπο. Πάνω από ρε φίλε με κάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά και εσύ να πει για την Πάτρα τώρα. Λοιπόν, ήθελε σύνδεση της Μαγνησίας, όπως πολύ σωστά είπες φίλε, με τον Ε65 μέσω Φαρσάλων. Αλλά όμως ήθελε από το Ερινό μέχρι το Βόλο μία ευθεία μεταξύ Παλιουρίου και Σέσκλου. Ευθεία. Δηλαδή να μην έχετε δρόμος από εδώ, από το Βελεστίνο. Υπάρχουν δρόμος. Ήθελε δεύτερη ορδική αρτηρία. Και δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη τον Μπρίτζο, τον τότε νομάρχη. Μόνο αυτός, μόνο αυτός ήξερε τι ήθελε ο Γιάννης ο Μπρίτζος, Θεός χωρέστον, έτσι αντιμνημοσύνου. Και σε ευχαριστώ φίλε που το έφερες και το είπα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Γεια σου Γιώργα ρε.
1: Γεια χαρά.
3: Εντός παρενθέσεως,
1: ναι,
3: επειδή σε αναφέρατε για τα τρένα, Γιώργο, μήπως θυμάσαι πότε ήρθε, σε ποια χρονολογία ήρθε στο Βόλο εσύ που εγκαταστάθηκες, θυμάσαι?
1: Που εγκαταστάθηκα προσωπικά?
3: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
3: Ποια χρονολογία?
1: Ναι, ποια χρονολογία, τι?
3: Εσύ σκαθίτης, Βέρα, δεν είσαι σκαθίτης, σκαθίτης.
1: Ναι, αλλά γεννήθηκα στο Βόλο.
3: Α, γεννήθηκε στο Βόλο. Λοιπόν, θα θυμάσαι τότε, Γιώργο.
1: Ήρθα στο Βόλο 10 χρονών.
3: Ναι,
1: ναι, πες.
3: Α, κάπου εκεί περίπου, πάπου θα μωρό, δεν πιστεύω.
1: Πες μου εσύ και θα σου απαντήσω.
3: Λοιπόν, Γιώργο, είχε έρθει ο Λουταχώρης με μηχανή σκέτη, βέβαια χωρίς βαγόνια, σταμάτησε στο σταθμό. Ο μηχανοδηγός, σκοτειός χωρές τον πέθανε ο καημένος, έτρεξε να κατουρίσει εκεί στο βρωτήριο που ήταν ακριβώς εκεί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η μηχανή δούλευε, απλώς πάτησε το φρένο και με τον κραδασμό πως δούλευε η μηχανή, είδε δρόμο, ξεκίνησε και έκανε τον κατήφορο, πήγαινε προς το λιμάνι, γιατί πήγαινε στο λιμάνι τα προϊόντα παλιά. Mm-hmm. Περνούσε ξυστά ακριβώς από τις παράγκες που ήταν τα ψαράδικα, οι παράγκες, αν θυμάσαι τις πρόλεπες.
1: Ποιες παράγκες?
3: Πού ήταν τα ψαράδικα, οι παράγκες, του Βακυρλί.
1: Εδώ στη γωνία, στη γωνία που ήταν το ναυτιλία του Τσιμποράδικου, πρώην Τσιμποράδικου.
3: Α, μπράβο, ναι, εκεί.
1: Δεν πρόλαβα λοιπόν, τα ψαράδικα.
3: Ναι, α, ναι, λοιπόν. Αυτοί οι ψαράδες ξέρανε ότι την τάδη ώρα περνάει τρένο, την τάδη ώρα δεν περνάει. Είχαν λοιπόν κασέλες, τις ξύλινες, τις κασέλες μεγάλες με τα ψάρια, απάντησε γραμμές, γιατί ήταν ξυριστά εκεί μπροστά περνούσε.
1: Το θυμάμαι.
3: Να το θυμάσαι. Λοιπόν Γιώργο, και όλο μαζί ξεκουμπλάρισε το τρένο, το φρένο του και πήρε δρόμο. Και να έχετε σφαίρα. Λοιπόν, και δεν προλάβα να μαζέψω ούτε τις κασέλες με τα ψάρια, τη γωνία εκεί στη στροφή, και το τρένο πήγε και τώρα πέφτασε στην πόρτα που παίρνουν τώρα μέσα στο, για να πάνε για τα καράβια.
1: Δεν θυμάμαι το τρένο που έφυγε από το συνδρομικό σταθμό του Βόλου, περνούσε διάσκεψη τη Δημητριάδος και πήγαινε προς τα πέρα.
3: Άχι, εκεί πάνε για τις μιλιές, άσε αυτό. Αυτό ήταν στη γραμμή που πάει για το λιμάνι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είχε μια καγγελόπορτα με ένα λουκέτο ψήλι που πανάει μια τίποτα πολύ μεγάλη μηχανία, Γιώργο.
1: Mm.
3: Και όλα του σταματήσει αυτό το πράγμα. Και πάει τέρμα, βουουου, μέσα στο λιμάνι.
1: Yeah.
3: Σηκώθηκε έναν τέρας εδώ, γιατί εγώ ήμουν εκεί στον Καραγιάν, ειδικά.
1: Yeah.
3: Και μάζευα τα μπούλια, με είχαν και μάζευα τα μπούλια ψιλιμονάδες. Τότε είχαν την κατάρα να τις πετάνε, μου έχει έβγαζε τη λιμονάδα.
1: Τι μάζευες, τα μπούλια. Χρόνια είχαν ακούσει τη λέξη μπούλι ρε φίλε, για πες.
3: Δεν τα μπούλι από τις λεμονάδες.
1: Αυτά είναι, για πες.
3: Λοιπόν Γιώργο, και να δεις ένα κύμα που σηκώθηκε ολόκληρη μηχανή τώρα.
1: Ναι.
3: Μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
3: Ζεστή με τα κάρβουνα μέσα, ξέρεις πως δουλεύαμε τότε με το κάρβουνο.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, πού να βγει αυτή η μηχανή, είναι μεγάλος πάταγος.
1: Ναι.
3: Την οδηγούσε κάποιος ορεμένος ο Ξούδης τη μηχανή αυτή. Πέθανε χρόνια τώρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, και δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να πέσαν δίτες κάτω, δεν μπορούσαν να τη βγάλουν και φέρανε από τον Περέα το μεγαλύτερο γερανό που λεγόταν Άθλας. Έκανε 3 μέρες να έρθει και τη βγάλαν τη μηχανή. Εντός παραθέσεις αυτό, με θυμήθηκα τώρα.
1: Ναι.
3: Τώρα χτες είχα πάει Γιώργο στη Λάρισα,
1: ναι,
3: γιατί μια νυψά μου ορκιζόταν γιατρός και γίνονταν μια ορκομοσία όλοι οι γιατροί.
1: Ναι, για πες.
3: Ναι, ήταν γύρω στα 500 παιδιά.
1: Πες το όνομα της ανιψάς σου που πήρε δίπλωμα, έτσι.
3: Ναι, αλλά όχι όμως για να λειτουργήσει κανονικά πρέπει να κάνει την προεργασία.
1: Παιδί μου, πήρε το δίπλωμα της ιατρικής σχολής, αυτό λέμε.
3: Ναι.
1: Πες το όνομά της, να της πούμε μπράβο.
3: Συγχαρητήρια.
1: Πες το όνομά της.
3: Γαριφαλιά.
1: Το είπε, δεν το.
3: Ζανιδάκη.
1: Πώς?
3: Γαριφαλιά Ζανιδάκη.
1: Ζανιδάκη.
3: Τζα, ταφ, γίτα, αλφα, Τζανιδάκι, Γαριφαλιά.
1: Γαριφαλιά, Τζανιδάκι. Καλή ναι. πρόοδο, Γαριφαλιά. Άντε να σε δούμε γιατρό, άντε Γαριφαλιά.
3: Λοιπόν,
1: να
3: Γιώργο.
1: Να πούμε επίσης, όμως... να πούμε, μισό λεπτό ρε φίλε. Να πούμε επίσης, να πούμε επίσης συγχαρητήρια, καλή πρόοδο να γίνει, να εξελιχθεί σε πολύ καλό γιατρό και στον Κωνσταντίνο το Λεμονά.
3: Ορθοπαιδικό χειρούργος.
1: Αυτό σκέφτεται να γίνει.
3: Ναι.
1: Αυτό σκέφτεται, μπράβο.
3: Ορθοπαιδικός χειρούργος, λοιπόν. Ναι. Αν άκουγες το αριστούργημα αυτό που ορκίζονταν και μάλιστα τους ευχήσανε κατά τα γράμματα που αρχίζει το όνομα, το α, β, ορκίζονται
1: ναι.
3: σταδιακά.
1: Ναι.
3: Ήταν 500 άτομα. Άκουγες το αριστούργημα του Πλάτωνα, τον όρκο,
1: ναι.
3: θα ανατρίχιαζες να πούμε.
1: Ναι.
3: Δεν έχει να προσθεθεί ύστερα από τόσα χρόνια, από σε χιλιάδες χρόνια που έχει γραφτεί, ούτε μια λέξη να αφαιρέσεις ούτε να προσθέσεις.
1: Ναι.
3: Γιατί όπως ξέρουμε ο Πλάτωνας γεννήθηκε στην Ισοκό το 377. Το 377 γεννήθηκε και πέθανε το 406. Πέθανε στη Λάρισα.
1: Ναι.
3: Ακούσε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Mm.
3: Ότι ο Πλάτων πέθανε στη Λάρισα, άκου.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και σκέφτηκα και λέω τώρα, εάν αυτοί οι γιατροί που παίρνουν τα διπλώματά τους και βγαίνουν στο κουρμπέτι, εφαρμόζανε όχι όλον τον όρκο, το 1/4 τον εφαρμόζανε, θα ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση στον κόσμο. Γιατί γίνονται έτσι τέρατα, ρε παιδί μου, ειδικά αυτοί οι καρδιολόγοι, πόσο κόσμο, άμα δείχνανε ανθρωπιά, θα ζούσε. Πας και του λες του κερατά, δεν έχω τόσα λεφτά που μου ζητάς, άνθρωπο του Θεού να πούμε, δεν έχω. Έχω συζητάς 5.000, έχω δυο, τάτε και να πάρω και ένα από τον αδερφό μου τρεις, και εγχείρισε με. Όχι, αλλά με φοβάσαι, τράβα στο νοσοκομείο, χωρίς λεφτά. Πας στο νοσοκομείο, τώρα έχεις κλείσει τα μεγάλη, θα δεις τον άλλο χρόνο, το Δεκέμβριο.
1: Mm.
3: Και ο άνθρωπος πεθαίνει. Να πάρω διάλογο στον όρκο που δίνουν οι κερατάδες, να πούμε.
1: Ναι.
3: Να πάρω διάλογο στον όρκο. Έχασα φίλο μου εγκάρδιο γιατί δεν είχε τα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Και είχα και εγώ να τον βοηθήσω. Δεν είχα και εγώ να τον βοηθήσω τότε.
1: Mm.
3: Δεν είναι άνθρωποι, δεν γίνονται άνθρωποι. Τι ορκίζονται για πλάκα, ορκίζονται μωρέ.
1: Mm.
3: Να μην εφαρμόσουν έστω και το 1/4 του όρκου που δίνουν. Και άμα θες, σε παρακαλώ, προσπάθησε να τον αποκομίσεις τον όρκο αυτό. Για να τον ακούσει ο κόσμος που μας ακούει τώρα.
1: Αφού
3: δεν ξέρει αριστούργημα είναι.
1: Αφού με την αξία μου ανακηρύχθηκα γιατρός, υπόσχομαι και ορκίζομαι στην τιμή μου μπροστά σε αυτούς που με εκπαίδευσαν και σε όλη την κοινωνία ότι θα διατηρήσω τη ζωή μου και την επιστήμη μου καθαρή και ασύλλητη από κάθε κακία. Συνεχίζω.
3: Ναι, ναι.
1: Θα ασκώ το επάγγελμά μου με ευσυνειδησία, ανθρωπισμό και αξιοπρέπεια. Θα θέτω ως πρωταρχικό μου μέλημα την υγεία και τη ζωή του ασθενούς μου. Δεν θα επιτρέψω να μην επηρεάσουν θρησκευτικές, εθνικές, φιλετικές, πολιτικές ή κοινωνικές διακρίσεις κατά την εκτέλεση του καθήκοντός μου. Θα τηρώ απόλυτη εγεμήθεια για οτιδήποτε δω ή ακούσω κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου ή και έξω από αυτό που αφορά την ζωή των ανθρώπων. Θα σέβομαι βαθύτατα την ανθρώπινη ζωή από την αρχή της και δεν θα χρησιμοποιήσω τις ιατρικές μου γνώσεις ενάντια στους νόμους του ανθρωπισμού ακόμη και κάτω από απειλή. Θα αποδίδω στους δασκάλους μου τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που τους οφείλω. Τ' άκουσα αυτά χθες.
3: Σε συγχαίρω.
1: Τ' άκουσα αυτά χθες. Τ' άκουσα.
3: Τ' άκουσα, ναι, τ' άκουσα, ναι, γι' αυτό είχα συναπάρει. Και μην ξεχνάς ότι αυτός ο όρκος εφαρμόζεται σε όλη την Ιδρώγειο. Όλα τα κράτη αυτόν τον όρκο έχουν.
1: Βέβαια.
3: Ναι, το ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
3: Και το ξέρουν και αυτοί που μας ακούν τώρα. Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο, που με άκουσες και που πρόβαλες αυτόν τον όρκο. Προφορικός. Να είσαι καλά.
1: Ναι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και συγχαρητήρια στην Ανιψιά. Ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, φίλε, ο Ιπποκράτης από την Κο, ο αρχαίος εκείνος Έλληνας γιατρός, μιλάμε τώρα για τέσσερις, πέντε αιώνες κάπου εκεί, Πριν το Χριστούγεννα, έτσι.

από την Go, από την Go Ιπποκράτης. Βέβαια τα τελευταία, σωστά το είπες φίλε, τα τελευταία χρόνια αν και γεννήθηκε στην Go, πέρασε, αναφέρομαι στον Ιπποκράτη έτσι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του εδώ στη Θεσσαλία. Ίσκυσε την ιατρική, δίδαξε, πέθανε και τάφηκε στη Λάρισα, πολύ σωστά το είπες. Υπάρχει εκεί πέρα μνημείο, υπάρχει καινοτάφιο προς τιμήν του, πολύ κοντά, πολύ κοντά στην έδρα της σύγχρονης ιατρικής σχολής εκεί στο Πανεπιστήμιο.

0: ξέρεις φίλε, τώρα που το έφερε η κουβέντα, την θεωρία των τεσσάρων χειμών που απετέλεσε και το θεμέλιο δηλαδή της ιατρικής επιστήμης περισσότερα από 1000 χρόνια. Ο Ιπποκράτης φίλε, ο Ιπποκράτης πίστευε ότι το ανθρώπινο σώμα περιέχει 4 βασικά υγρά χυμούς. Η απόλυτη ισορροπία τους σήμαινε υγεία, ενώ η διαταραχή τους προκαλούσε ασθένειες. Δηλαδή οι 4 χυμοί, αίμα συνδεόταν με τον αέρα και τη φωτιά, δημιουργούσε τον αισιόδοξο χαρακτήρα. Αίμα, φλέγμα συνδεόταν με το νερό, δημιουργούσε το ψύχρεμο του χαρακτήρα. Κίτρινη χολή συνδεόταν με τη φωτιά και την ξερασία, δημιουργούσε αυτό τον οξύδημα, αυτόν τον χολερικό χαρακτήρα, έτσι. Και η μαύρη χολή συνδεόταν με τη γη, δημιουργούσε τον μελαγχολικό χαρακτήρα. Από εδώ προέρχεται ιστορικά και η λέξη μελαγχολία, από τη μαύρη χολή. Κοίταξε, η θεραπεία του Ιπποκράτη δεν βασιζόταν τίποτε σε μαγικά φίλτρα, αλλά στην αποκατάσταση αυτής της ισορροπίας μέσω σωστής διατροφής, σωστής άσκησης, καθαρού αέρα και των βοτάνων. Βότανα. Πότε πέθανε στη Λάρισα? Εκεί περίπου το 370 τόσο πριν το Χριστούλη. 370 τόσο. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει και η ιατρική σχολή, κύριε φίλε. Φωνάζουμε εμείς τώρα εδώ πέρα και λέγαμε αηδίες. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μεταξύ των όρκων που δώσαν οι γιατροί, ένα 5% με 4, είναι και ο Κώστας ο πνευμονολόγος που ήταν καθηγητής στη Λάρισα.
0: Ποιος, ο Γουργουλιάνης?
1: Ο Γουργουλιάνης ο Κώστας, αν ζώζω από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Για πες για το...
1: Τι να πω, δεν μην ξέρει καθόλου. Με πήγε ανέστητο, με έκανε και μη και σαν να είμαι και παιδί και είμαι πιο μεγάλος από αυτόν.
0: Ναι.
1: Τον αγαπώ και τον εκτιμώ.
0: Ναι.
1: Τον έχω πάρει πολλές φορές νύχτα τηλέφωνο που έχω πρόβλημα και δεν με έχει πει μια φορά γιατί με πήρες τηλέφωνο νύχτα και μου δίνεις συμβουλές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Γεια σου Γιώργο.
0: Να είσαι καλά φίλε μου. Τώρα που λες για τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Γουργουλιάνη, ένα βράδυ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, ένα βράδυ είχα κόψει εισιτήριο και έφευγα. Ήταν 8 Δεκεμβρίου του 2021. Είχα κόψει εισιτήριο και έφευγα. Όποιος κατάλαβε. Έφευγα από το πρωί. Από το πρωί ήταν, έβλεπα τους γιατρούς πάνω μου. Ήταν δύσκολη η κατάσταση από το πρωί. Συψεμικός πυρετός. Βέβαια το παρακολουθούσαν. Ένας γιατρός έφευγε, άλλος ερχότανε. Από πάνω μου. Εξελισσότανε ο συψεμικός πυρετός. Και κάποια στιγμή νωρίς το βράδυ εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρχεια. Που το τέστιν σημαίνει έχεις βγάλει επικαιροποίηση, έχεις περάσει από τον κονιδρίνη εδώ του περαστικού κτέλ σφραγής και μπαίνεις στο λεωφορείο για Αθήνα. Εκεί εκεί γύρω στις 8 το οξυγόνο δεν επαρκούσε και εκεί ξαφνικά μεταξύ φθοράς και αυθαρσίες βλέπω από πάνω μου τον καθηγητή μου της κλινικής που ήμουνα, τον Γιώργο τον Βασιλόπουλο, και βλέπω και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη. Έμαθε και ήρθε να με δει. Βέβαια ούτε μία στο εκατομμύριο το μυαλό μου δεν πήγε ότι είμαι μέσα στο λεωφορείο και έχω ήδη αναχωρήσει. Έχουν έρθει από το Βόλο ρούχα, τα πάντα όλα έτοιμα. Έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι. Αλλά εκείνη και ένα τα λεπτά το έφερε κουβέντα τώρα και είπε για τον καθηγητή Γουργουλιάνη. Απλά είχε την ευγενή καλοσύνη ο άνθρωπος, μαθαίνοντας να περάσει πάνω από το προσκέφαλό μου, και ίσως ήταν και ίσως να ήταν και θετική η ενέργεια που μου εξέπεμψε, διότι μετά από λίγη ώρα, ενώ δεν μου υπαρκούσε ούτε καν το οξυγόνο, μετά από λίγη ώρα άρχισε να επανέρχεται το ένα μετά το άλλο. Βέβαια μία στο εκατομμύριο, αλλά συνέβη. Αγαπητέ φίλε, ντοκουμέντα σου λέω τώρα, μία στο εκατομμύριο, αλλά συμβαίνει. Άρχισε να επανέρχεται το ένα όργανο μετά το άλλο. Άρχισε να λειτουργούν τα νεφρά, άρχισε να λειτουργεί το ένα, να λειτουργεί το άλλο.

0: Τι μου είπες φίλε?
1: Εμένα μια φορά με είδε.
0: Ναι.
1: Και με πιάνει το σύνδρομο και καταλήγω στο νοσοκομείο του Βόλου.
0: Ναι.
1: Και τον παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο και λέει: γιατρέ, ο πατέρας μου πεθαίνει. Που είναι στο νοσοκομείο του Βόλου. Και δεν είχε ασθενοφόρο το νοσοκομείο του Βόλου. Και έστειλε ο Κώστας ο Γιουγουλιάνης, αυτός ο αγαπητός φίλος μου και αδερφός μου, από την εκεί που βγαίνουν τα σταφύλια, απάνω από την Άουσα που σου λέω, έστειλε νοσοκομείο Κύπρη και νοσοκομιακό και με πήρε. Γι' αυτό σου λέω, πρόκειται για άνθρωπο, για τίποτα, για έδρο.
0: Να σε καλά φίλε, να σε
1: πάντα... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε πάντα δυνατός, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Πάμε γρήγορα, Δευτέρα Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές.
0: Bonjour.
1: Χάντρες λαδερές για σήμερα.
0: Χάντρες, ναι.
1: Σπέτσο φάει. Παστίτσιο. Χοιρινό πεκρή μεζέ.
0: Μεζέ.
1: Γαλαίος λεμονάτος,
0: φοβερός.
1: Κρέα τόπιτα.
0: Από αυτό.
1: Και κοτόπουλο τηγανιά.
0: Τηγανιά. Επανάληψη παρακαλώ γρήγορα.
1: Χάντρες λαδερές.
0: Σπέτσο φάει.
1: Παστίτσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Χοιρινό πεκρή μεζέ.
0: Μεζέ.
1: Κρέα τόπιτα.
0: Ναι.
1: Γαλαίος λεμονάτος.
0: Λεμονάτος γαλαίος.
1: Και χοιρινό τηγανιά.
0: Καλή δύναμη, καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είστε καλά.
0: Όλα αυτά, παιδιά, με τα καλύτερα υλικά. Με τα καλύτερα υλικά. Περάστε από τον σεφ Κώστα Μακρύ. Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπαραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Σάκης απέναντι από τον Ανικόλα. Κάλτσες, καλτσόν. Τα πάντα όλα από το Σάκη, απέναντι από τον Ανικόλα επί της Ερμού. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Speed Cargo στη Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα Δημητριάδος και Φιλελλήνων του Παναγιώτη Λιαδέλη. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίες. Καλημέρα στο Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Όχι, αγαπητή κυρία, ήταν λάθος έκφραση αυτή που είπα στον Πέτρο περί ρεκτιφιέ. Δεν πρόκειται για ρεκτιφιέ αύριο, πρόκειται για ένα απλό confirm. Μια απλή επιβεβαίωση. Τίποτα άλλο. Ότι confirm ότι όλα λειτουργούν, όλα είναι online. Όπως τα έλεγε και ο Τσίπρας.
3: Εξτανώ, έκσταση.
0: Θέλετε πλακάκια, αδελφοί μέμα? Τι είδους πλακάκια θέλετε, τι σχέδια, τι χρώματα? Πρώτη βέβαια ποιότητα. Θα περάσετε από τους αδελφούς μέμα Δευτέρας Νοεμβρίου και κουντουριού του. Θέλετε έπιπλα μπάνιου? Τι έπιπλα μπάνιου θέλετε? Θέλετε μπανιέρες, ντουζιέρες? Τι θέλετε? Θα περάσετε παγασόνι με αναπαύσεως από τους αδελφούς Μέμα. Δευτέρας Νοεμβρίου με κουντουριό του σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Και παγασόνι με αναπαύσεως περιμένει η Τζένι η Μέμα. Και λέγοντας Ράδιο Μαρκόνι, έχετε και επιπλέον έκπτωση. Νέα με! Θέλετε περγοτέντα? Τι περγοτέντα? Αυτόματη? Περγοτέντα χειροκίνητη? Μία είναι η εταιρεία.
4: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 6-99-81-71-200 υπέργομαξ. 6-99-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδύλας με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκίσματα.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
5: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
5: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
6: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγριά και στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
7: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Και όχι μόνο αυτά, και πληρώνετε στην ηλεκτρονέτα Ταρμάτσι στην Αγριά με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Όλες αυτές τις οικοσκευές, μεγάλες, μικρές, τα πάντα όλα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά. Καλημέρα, Τζίμι.

0: Τα φιλαράκια, τα φιλαράκια Αντωνοπούλου και Τάκη Οικονομάκη είναι ανοιχτά. Τα φιλαράκια, το συμποράδικο του Δημήτρη του Χαντζιπλάκη. Ο μπακαλόγατος ο Μίμης εδώ προς το Δημήνη, στο Σαμπάλαγα, μετά το Σαμπάλαγα και πριν το Δημήνη είναι ανοιχτός. Με το καλύτερο φαγητό της πόλης, ο μπακαλόγατος.
1: Έκσταση.
0: Κάθε βράδυ ανοιχτά εκτός Δευτέρας και Τρίτης η ταβέρνα του Στατήρα στην πλατεία Μικροδημών είναι ανοιχτά. Και βεβαίως στον Κατήραγα η ταβέρνα του Βάγιου. Και σε ψάρι και σε κρέας φρέσκα, ολόφρεσκα όλα. Μπροστά στη θάλασσα με αεράκι να φυσάει είναι ανοιχτά. Η ταβέρνα, η ψαροταβέρνα του Βάγιο του Τσαμούρα στον Κατήραγα, στην Γιαννιακτή. Καλημέρα Βάγιο! Αξίζει τον κόπο να πηγαίνετε. Θέλετε καινούργιο πακέτο κινητής τηλεφωνίας, οικονομικότερο? Θέλετε καινούργιο πακέτο, είσαστε επαγγελματίες, είσαστε απλά ιδιώτες και θέλετε γρήγορο ίντερνετ? Γρήγορα στη Vodafone!
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
3: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Καλέστε τον Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone για τη μαγνησία, τον Νίκο τον Πάνο, στο 6980-21-21-21. Νίκος Μπάνος. Κύριε Μπάνο, ελάτε, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να πάω ούτε στα γραφεία της Vodafone, δεν θέλω να πάω πουθενά. Θέλω να το αναλάβετε εσείς. Θέλω καινούργιο κινητό, καινούργια γραμμή. Θέλω το οικονομικό πακέτο. Είμαι επαγγελματίας, είμαι ιδιώτης. Θέλω γρήγορο ίντερνετ. Ελάτε στο γραφείο, ελάτε στο σπίτι μου. Κύριε Μπάνο, εσείς 6980-21-21-21. 6980-21-21-21. Γιώργο Μπακαλέξη, εσύ έχεις γρήγορο ίντερνετ, έχεις οπτική Ίνα, φιλικής εταιρείας 46. Γιώργο, μ' ακούς? Γιώργο, μ' ακούς? Έλα ρε Παύλο, μου κάνει κόγκ σε συνέχεια ο Μπακαλέξης.
4: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί. Μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
4: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Καλημέρα στο Κωστάκη το Χαλίφα. Κωστάκη Χαλίφα στο πεδίο του Άρεος Ίδρας. Τι ανταλλακτικό θέλετε, απάτη του Χαλίφα. Καλημέρα Κώστα. Θέλετε κινητήρα? Κινητήρα μεταχειρισμένο. Στο Χαλίφα θα πάτε.
1: Έκσταση.
0: Τι θέλεις, πόρτα από εκείνο το αυτοκίνητο? Στο Χαλίφα θα πάτε. Τι θέλεις, από εκείνο το σασμάν, από εκείνο το μοντέλο? Στο Χαλίφα θα πάτε. Χαλίφας, στο Χαλίφα. Ο Χαλίφας έχει τα πάντα. Τάκη για Κάκογλου συμφωνείς μαζί μου? Τάκη Δημητριάδος εκλαμβάνει για Κάκογλου σπο. Βαγγέλη για Κάκογλου συμφωνείς μαζί μου? Για Κάκογλου Δημητριάδος εκλαμβάνει για Κάκογλου σπο. Και βέβαια καλημέρα στον μεγάλο Μπάμπη Γιακάκογλου. Στο μεγάλο Μπάμπη Γιακάκογλου. Τρεις φορές. Στο μεγάλο Τάκη Γιακάκογλου. Κοκκίνησε ήδη ο Τάκη, ο Μπάμπης. Μπάμπη Αστεράτε. Μπάμπη Μπαμπίνο. Τάκη, όπως λέμε, Μπάμπης Γιακάκογλου. Δημητριάδος με εκλαμβάνει για Κάκογλου σπο. Ο μεγάλος Μπάμπης για Κάκογλου. Το αστέρι μας ο Μπάμπης ο για Κάκογλου. Ο Λεβέντης μας ο Μπάμπη.
1: Έκσταση.
0: Τάκη έχει κοκκινήσει. Δημητριάδος εκλαμβάνει όλα τα αθλητικά σε παπούτσι. Original όμως. Original. Μόνος του για Κάκογλου. Δημητριάδος εκλαμβάνει. Φόρμες αθλητικές. Με κουκούλα, χωρίς κουκούλα. Σόρτς. Οτιδήποτε από αθλητικό ηματισμό, αλλά τον αυτούσιο, τον original, τον γνήσιο. Δημητριάδος με εκλαμβάνει. Για Κάκογλου σπορ, όλα τα αθλητικά σας του για Κάκογλου. Μπάμπη. Μπάμπη για Κάκογλου, Μπάμπη. Δημητριάδος εκλαμβάνει. Ρετάκι, αυτός έχει κοκκινή, θα πάθει τίποτα. Μπάμπη για Κάκογλου. Δημητριάδος εκλαμβάνει. Παιδιά, δεν θα τα πούμε αύριο, θα τα πείτε με τον Αντώνη αύριο, εμείς την Πέμπτο πρωί εμείς, έτσι.
1: Στανώ, έκσταση, εκστανώ.
0: Την Πέμπτο πρωί, 9 θα είμαστε εδώ, γεια και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
4: Εδώ.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονδιά.
5: Ναι, μάνα.
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
4: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 2421058582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422020000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Στις καλλιέργειες σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421060063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421066390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι Το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
13: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
12: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
13: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
12: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
14: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
0: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
2: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μαρκώνης, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
23: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
2: Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

σας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24-21-0-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 92,6.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.